0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στη Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Να πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η πάνω Παναγιά και η κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Χίρε, φίλε.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Γιατί
1: έτσι λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει
1: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι, για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να... Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, συνιδρυτής, και ο David McNeil, ο ιδρυτής της WeatherTech, 2 δισεκατομμυρίων, χημείο, δύο εταιρείες με τεράστια κεφαλαιοποίηση στην Αμερική, στιφογυρνάγαν στον ύπνο τους, διότι αυτοί μένανε σε μια παραθαλάσσια περιοχή. Ο ένας έμενε, είχε μια έπαυλη, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο.
2: Μέσω τυχαία μένανε.
1: Δεν μένα μέσω τυχαία, έτσι. Και ο άλλος έμενε λίγο παρακάτω. Είχαν ενδιάμεσά τους ένα οικόπεδο. Λοιπόν, μαθαίνουν ότι αυτό το οικόπεδο πρόκειται να πουληθεί, να γίνει ένα οικιστικό σχέδιο και να χτιστεί και μία έπαυλη μέσα 285 εκατομμύρια. Εκεί ξεκίνησαν οι εφάλοι.
2: Εκεί ξεκίνησαν οι
1: ναι. Γιατί σου λέει τώρα ο Λάρι και
2: ο Ντέβιτ. Ποιος θα έρθει ο γείτονας τώρα και τι θα είναι.
1: Θα μπει ανάμεσά μας και εμείς εδώ είμαστε.
2: Μόνο αυτό, μια χαρά. Μπορεί να έχει σκυλιά και να γαυγίζουν. Ναι. Μπορεί
1: να φυτρώσει κανένα δέντρο και να ρίχνει τα φύλλα του στο δικό μου τον κήπο.
2: Μπορεί κάθε Κυριακή να θέλει να κάνει μπάρμπεκι και να έχει φασαρία. Όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτοί λοιπόν οι 2 δισεκατομμυριούχοι κάνανε ένα όνειρο όλων εμάς των ακοινών την πραγματικότητα. Αγόρασαν λοιπόν την έκταση ανάμεσά τους.
2: Από κοινού.
1: Από κοινού. Ένας πήρε το βόρειο κομμάτι 35 εκατομμύρια, ο άλλος το νότιο κομμάτι 32 εκατομμύρια.
2: Που σημαίνει ότι δεν θα ήταν και ένα στρέμμα, θα ήταν λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω. 67 εκατομμύρια δώσαν λοιπόν και οι δύο από κοινού. Ακύρωσαν το πλάνο αυτό που είχε δημιουργηθεί εκεί την περιοχή και αυτή την έπαυλη που θα χτιζόταν. 285 εκατομμύρια θα κόστιζε αυτή η έπαυλη. Και σου λέει, πήρε το οικοπεδάκι ανάμεσά τους, έτσι ώστε.
2: Με την προϋπόθεση να με χτίσουν εκεί.
1: Ακριβώς, να μην αποκτήσει. Τι να χτίσουν, ναι. Μεταξύ τους συμφώνησαν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Με κοινό σκοπό ότι αυτή η έκταση θα μείνει ενδιάμεσα κενή. Έτσι ώστε. Με άλλα λόγια, δώσαν 67 εκατομμύρια, να σου το πω πολύ απλά, για να μην αποκτήσουν γείτονα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Μου θυμίζει λιγάκι μια θεατρική ιστορία, πραγματική ιστορία. Ενός θειασάρχη και σκηνοθέτη ηθοποιού, ο οποίος όταν μάθαινε ότι κάποιος απέκτησε, πήγαινε, ήθελε να αποκτήσει τα δικαιώματα ενός θεατρικού έργου, πήγαινε και τα αγόραζε αυτός.
1: Γιατί μπορούσε.
2: Γιατί μπορούσε. Α, γιατί έκανε και αυτός.
1: Χωρίς να θέλει να το ανεβάσει.
2: Χωρίς να το ανεβάσει ποτέ.
1: Για σπάσιμο. Ωραίος αυτός. Θέλω να μου πεις μετά ποιος είναι.
2: Φυσικά θα
1: να μπορώ να το κάνω follow στο Instagram.
2: Karma is a bitch. Δεν είναι καλά τώρα εδώ που είναι.
1: Ναι, όντως, Karma is a bitch, ναι. Γιατί αυτό είναι κακοψυχιά.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό...
2: Και τώρα δεν είναι στα καλά του.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είσαι καλή κατάσταση, δηλαδή. Τα έχω δώσει όλα, τι άλλο θες.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Ναι, δεν κατάλαβες τίποτα.
1: Κατάλαβα.
2: Όντως.
1: Και έχει καιρός γυρίσματα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μπαίνω μέσα στο X τέλος πάντων για να δω λιγάκι τα θέματα της επικαιρότητας και βλέπω και ότι είναι trend ο Όμηρος. Και λέω, ο Όμηρος, ποιος Όμηρος είναι αυτός? Και είναι ο Όμηρος βέβαια ο κλασικός.
2: Ο Όργιος Σίμψον.
1: Όχι, ναι, Οδύσσια Ηλιάδα.
2: Και λόγω της ταινίας,
1: Λόγω της ταινίας, λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει η πρόθεση της ταινίας και έχουν τους διάφορους τοπίους, ας πούμε, που πηγαίνουν εκεί πέρα και δίνουν συνεντεύξεις. Και ρωτήσανε, λοιπόν, τη Λουπίτα Νιόγκο που παίζει την ωραία Ελένη.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το χρώμα του δέρματός της.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι τη ρωτήσαν τέλος πάντων ότι αν έχεις τον Όμηρο μπροστά σου. Τον Όμηρο τώρα, έτσι, ο οποίος διδάσκεται στα ξένα πανεπιστήμια. Τον Όμηρο, τι θα του έλεγες? Και λέει αυτή, θα το ρώταγα πώς ακριβώς νιώθει που έχει δώσει τόσο λίγο screen time κιόλας. Screen time, ναι. χρόνο στην οθόνη. Για τις γυναίκες που έχει ασχοληθεί τόσο λίγο. Δηλαδή, υποδηλώνοντας ότι δεν έδωσε αρκετή σημασία στους γυναικείους χαρακτήρες.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις από κάτω γίνεται χαμός, όχι από Έλληνες, από ξένους, έτσι. Του τύπου, τι φάση είναι αυτή. Πώς τώρα γύρισε αυτή και κρίνει τον Όμηρο 3.000 πίσω, ότι έπρεπε κάποιος να του έχει πει του Ομήρου, κοίτα να δεις, επειδή μελλοντολογικά θα υπάρχει.
2: Θα υπάρχει ένα σκηνοθέτης ο οποίος θα κάνει μια ταινία.
1: Ναι, και γενικώς θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ναι. Θα πρέπει να έχει γίνει το Me Too. Ο Όμηρος, τι είναι το Me Too, κάτσε να σου εξηγήσω. Κάτσε λίγο στην πέτρα να στα πω λίγο αναλυτικά μετά το Me Too.
1: Και επειδή το έχουμε κάνει και άλλες φορές, έχουμε πει επειδή με αυτή τη συζήτηση, δεν μπορείς να κρίνεις ένα λογοτεχνικό έργο με βάση τα τωρινά.
2: Ακριβώς. Πρέπει να το κρίνεις με βάση
1: την εποχή που ήταν.
2: Την εποχή που ήταν και τις καταστάσεις που ήταν τότε.
1: Ακριβώς. Και τι προσφέρει, τι να κάνουμε τώρα. Στον πόλεμο πηγαίνουμε.
2: Όμηρε, έλα λίγο να σου πω κάτι. Πρέπει να βάλουμε δύο γυναίκες ακόμη.
1: Θα βάλεις και δύο γυναίκες επίσης και να έχουν έρθει και στην, κανονικά στην εκστρατεία ενάντια στην Τρία. Γιατί θα, άκου να δεις τώρα, θα υπάρχουν και γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Οπότε βάλε και κανένα δυο που έχουν πάει εθελοντικά.
2: Το έχω τυπώσει τώρα όμως. Το έχω στείλει τυπογραφείο. Πάμε πάλι.
1: Έλα ρε, Όμηρε. Θα 3.000 χρόνια μετά θα ακούς τα εξαμάξεις. Κάτσε λίγο, κάνε, βάλει λίγο νεράκι στο κρασάκι σου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
1: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στο

0: Like Ilia, I Follow Rivers, Robbie Williams, Angel, σημερινό ξεκίνημα. Εδώ είμαστε πρωινό Δευτέρα, 7:20 στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Τι είπε ο γιατρός?
0: Γιατρός ήταν εντυπωσιασμένος.
1: Κάτσε
0: ρε με το που μπήκαμε τύπο.
1: Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τι είπε ο γιατρός λοιπόν, ήταν εντυπωσιασμένος και.
0: Τίποτα, δεν βρήκε τίποτα. Δηλαδή, αχ, κάτι ένα μικρό βρήκε για να το ξαναδούμε, αλλά δεν είπα. Τίποτα.
1: Σε 5 χρόνια σου είπε.
0: Μου λέει δηλαδή, τσάπα ήρθες. Τι, 25 χρονών λέει.
1: Δεν είπε όμως τζάμπα, έσπασα τα νεύρα ενός ολόκληρου συστήματος. Τη γυναίκα μου, των παιδιών μου.
0: Σιγά,
1: της ραδιοφωνικής μου συντρόφου.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Των ακροατών.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Μου στέλνανε οι ακροατές περαστικά του. Λέγανε, καλά, εντάξει, άμα είναι έτσι. Μου στέλνανε, δεν θα έχει τίποτα. Ναι, καλά, παιδιά, έτσι.
0: Και άμα σου πω και τι έκανα μετά, θα πω αργότερα.
1: Μετά τι έκανε.
0: Κάτσε ρε, ακόμη δεν ξεκινήσαμε.
1: Τι έκανε μετά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Τι έκανε μετά.
0: Ζωάρα έκανα όλη τη μέρα.
1: Α, το παίζει και άρρωστο. Το παίζεις και τύπου κατάγητος, ότι έχει γίνει δίσδυση και δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Τι κουραστήκατε, ταλαιπωρηθήκατε. Ναι, ταλαιπωρηθήκατε.
1: Α, όπου εδώ στο ραδιόφωνο καθόλου.
0: Όχι, γενικά λέω, το σύστημα ταλαιπωρήθηκε από μένα.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνουμε, έτερο να κάνετε. Πυρόβλημα.
1: Πυρόβλημα.
0: Να μην πω κάτι άλλο τώρα πρωί. Λοιπόν, μέχρι τις 10 Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Michael Jackson, Thriller για τη συνέχεια και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Thriller, ο Michael Jackson, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου του 2026.
1: Και άχρηστη πληροφορία της ημέρας που είναι και πρόσφατη κιόλας, δηλαδή θέλω από τώρα έσκασε, 14 Μαΐου του 2026. Okay. Βρέθηκε λοιπόν ένα δόντι στη Σιβηρία που αποκάλυψε το αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα θεραπείας τεριδόνας.
0: Σόπαρε.
1: Πριν πόσα χρόνια.
0: Πριν πόσα χρόνια.
1: Ναι, πριν πόσα χρόνια.
0: Χιλιάδες είναι.
1: Είναι χιλιάδες.
0: Πριν 300.000 χρόνια.
1: Και καλά κι εσύ, 300.000 χρόνια τι.
0: Είπα να πω κάτι υπερβολικό.
1: Πριν 59.000 χρόνια, Νεάντερνταλ. Στους Νεάντερνταλ, λοιπόν, βρήκαν ένα δόντι όπου σύμφωνα με τις τεχνικές που κάνανε, δηλαδή προσομοιώσεις δοντιών ανθρώπινων των σύγχρονων σε σχέση με τότε, αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε το δόντι, είχε τεριδόνα, ότι γύρω στα 35 με 50 λεπτά με ένα αλήθινο εργαλείο ανοίξανε πολύ συγκεκριμένα μία τρύπα.
0: Δεν θα πόνισε.
1: Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 35 με 50 λεπτά. Πρέπει να σουβλίστηκε από τον πόνο, όπως καταλαβαίνεις, διότι ήταν χωρίς αναισθησία. Παρ' όλα αυτά όμως, αλλάζει τα δεδομένα, γιατί θεωρούσαμε εμείς ότι είναι άντρα, δηλαδή ήταν κάτι πρωτογόνιο εκεί πέρα που δεν ξέρανε. Και δείχνουν και κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση δηλαδή με την ότι φροντίζανε τους πιο ευάλωτους, αλλά και τεχνικές, δηλαδή θέλω να πω ότι δείχνανε τεχνικές ευκολίες, ας πούμε, και κινητικότητες, τις οποίες δεν τις είχαμε φανταστεί. Συν το ότι κάνανε από το λίθινο εργαλείο, ας πούμε, αυτό το, από το λίθο, κάνανε
0: εργαλείο.
1: Αυτό το λίθινο εργαλείο που για να αντιμετωπίσουν την τεριδόνα, έτσι. Ανοίξανε δηλαδή μια οπή για να φύγει τεριδόνα. Τρελό! Τρελό!
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Σαν σήμερα, 13 Ιουλίου το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1923, αναρτάται στο λόφο του Hollywood εκεί στο Los Angeles αυτή η ταμπέλα. Το Hollywood, το οποίο originally έγραφε Hollywoodland, αλλά μετά το 1949, μετά από μια ανακαίνιση, αφαιρέθηκαν κάποια γράμματα, τα τελευταία, και έμεινε το Hollywood. Σαν σήμερα, το 1930, είχαμε το πρώτο Μουντιάλ, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικό, 4-1 το σκορ. Σαν σήμερα, το 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι From the Bottom of My Heart και το τραγούδι επίσης Melancholy Mood, τα δύο τραγούδια τα οποία πρώτο κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής Φρανκ Σινάτρα. Σαν σήμερα, το 1972, ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή, Αριστίδης Μούμογλου,
1: έτσι
0: γνωστό το ρεκόρ, επιτυχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με το ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. Τους 145 πόντους από τους 170 τους έβαλε.
1: Το εντυπωσιακό ήταν ότι έπαιζε με άλλη ομάδα και τους έβαλε. Γιατί μπορεί να κάνει προπόνηση, ας πούμε, και να μέτραγε.
0: Δεν θα ήταν ρεκόρ, ρε φίλε.
1: Αντάξει,
0: πώς θα μέτραγε το ρεκόρ αν ήταν προπόνηση. Το
1: είπες
0: και μόνος, μπορεί να κάνει προπόνηση και να μην μέτραγε. Το πήγες και το είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν το σχολείο σου, ήταν παντελώς αδιάφορο και άσχετο.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ταιριαστώ με την.
1: Επειδή και εσείς, παιδί μου, έτσι που δεν μετράτε, που κάνετε προπόνηση στα μπαλάκια και πέρα στο τένις.
0: Δηλαδή, αν ο Τεντόγλου, που πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, επιδείξει στην προπόνηση 9-2.
1: Έλα ρε μεγάλε, εσύ παίζεις ένα αγώνα στο τένις και δεν υδρώνεις και λες καλά έσκησα σήμερα και ο Τεντόγλου πήγε καλά.
0: Το 87 η Κάιλι κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της single Locomotion και σαν σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, το 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τρίτος γάμος με την Δήμητρα Λιάννη στην πολιτεία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Από ένα θηλόγιο.
1: Είχαμε ορμές.
0: Σου έκανες τίποτα.
1: Εσύ γιατί έκανες δύο και δεν ήσουν και ηγέτης.
0: Είπα εγώ κάτι.
1: Όχι, είχες ένα ύφος το τρίτο γάμο, λες και πήγες και πλήρωσες τις μπομπονιέρες. Σε παρακαλώ, μαζέψου για τον Ανδρέα.
0: Γεννημένος σήμερα το 42 Χάριζον Φόρντ και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ, ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός βεβαίως για αυτόν τον κύβο που παιδεύει κόσμο και κοσμάκι μέχρι και τώρα.
1: Το 2026, σε μια γενιά που είναι ξενέρωτη, ο Ανδρέας μας είναι πρότυπο και σε αυτό. Οι γιορμές.
0: Relax. Relax. Relax.
1: Ευχαριστώ. Θα το ακούσω.
0: Σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.
1: Και αυτό αφιερωμένο σε σένα.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary, 7 παρα 5 λοιπόν, πρωινό Δευτέρα. Σύζυ breakfast, έτοιμη για το Λέξο, ελληνογρεγόραμα.
1: Και μια και είχαμε και τα καλά αποτελέσματα αυτά που είχαμε μετά την κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση. Είσαι χαλκέντερος.
0: Βέβαια είμαι χαλκέντερος.
1: Σιγά μην είσαι χαλκέντερος, Στάθη. Χαλκέντερος που έρχεται με ένα από το χαλκό και το έντερο είναι αυτός που δεν παθαίνει τίποτα, που έχει μεγάλη εντοχή στην εργασία. Και κυρίως στην πνευματική. Ο ακατάβλητος, ο ακαταπώνητος, ο ακούραστος.
0: Ναι,
1: αυτός που δουλεύει σαν σκυλί. Είσαι αυτός.
0: Χρησιμοποιείται γενικά όμως το χαλκέντερος. Έπρεπε να πεις είσαι χαλκέντερος στην εργασία, να σου πω με τίποτα.
1: Από πού προήλθε όμως αυτό? Όντως είναι από το χαλκό και από το έντερο. Από το δίδυμο το χαλκέντερο, ο οποίος ήταν ένας Έλληνας λόγιος και γραμματικός, ναι, την εποχή του Κικέρωνα και του Αυγούστου, ο οποίος ήταν πολυγραφότατος. Υπολογίζεται ότι είχε γράψει γύρω στα 4.000 έργα. Αυτός λοιπόν, μεγάλος αριθμός γραπτών και σχολιασμών που παρήγαγε, έργο το οποίο δεν διασώζεται σχεδόν τίποτα, πάντως έγραφε. Οπότε είπαν ότι έχει πολύ γερό στομάχι και ότι γράφει συνέχεια. Βέβαια μετά. Αυτό θα μπορούσε να είσαι. Δεν θυμότανε, είχε γράψει τόσο πολλά συγγράμματα που δεν θυμόταν τα παλιά του βιβλία και συχνά έπεφτε σε αντιφάσεις. Οπότε απέκτησε και το επιπλέον προσωνύμιο εκτός από το Χαλκέντερος, ο Βιβλιολάθης. Αυτό ναι.
0: Ναι, ο Βιβλιοστάθης. Βιβλιολάθης, Βιβλιοστάθης. Μάλιστα.
1: Ο Βιβλιοστάθης.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, νομίζω δηλαδή. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Η φωτιά έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Στο Παρίσι θα μεταβεί σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωση των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Στο κράτος, μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα, συγκεκριμένα το 44,8% από την εργασία των μισθωτών, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα ξεκινούν οι φετινές θερινές εκτόσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως κλείνουν μέχρι νεοτέρας τα στενά του Ορμούζ. Σημαντικό και για το διεθνές εμπόριο υδρογόνων ανθράκων το Σαββατοκύριακο.
14: Sports.
15: Η Αγγλία με νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας στην παράταση και 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στους 4 της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν την προσεχή Τετάρτη την Αργεντινή στην Ατλάντα.
14: Easy weather.
15: Γενικά αίθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρει 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Με κίνηση στον Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη και στην Κόνονο σε αυτή την ώρα κυρίως. Επίσης στον Κηφισό μικροκαθυστερήσει στην άνοδο στο ύψος πέστω εκεί στα Πατήσια προς τη Νέα Φιλαδέλφια, δηλαδή Αχαρνών και Λιωσίων. Η Αττική Οδός μικροκαθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι περίπου τη λεωφόρο Ηρακλείου, και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο λεκανοπέδι. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30. Αυτά.
1: Αρχόμαστε με επικαιρότητα.
0: Μέχρι τότε, η Glide Cherry Safe Tonight, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Eagle-Eye Cherry και Save Tonight, 7 και 10 πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Λοιπόν, επικαιρότητα.
1: Εντάξει, όχι ευχάριστα τα πράγματα. Γενικά,
0: ναι.
1: Ξανά έχουμε διάφορες έτσι, πολεμικές επιχειρήσεις στον κόλπο.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο θέατρο μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Δεν έχεις παρακολουθήσει τίποτα, γιατί κάνεις το σιωπηλό. Είχαμε τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, του ελληνικού FBI και το φιάσκο. Και τα φιάσκο ταυτόχρονα. Κάτσε να δούμε δηλαδή και για τις επιτυχίες.
0: Ναι, γιατί ακόμη δεν είναι τίποτα δεδομένο.
1: Ναι, μιλάμε για τους υπόπτους που έπιασαν για τη Μαρφή. Και τους υπόπτους βέβαια.
0: Για, την,
1: για τον εμπρισμό. Για τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Απλά με τη Μαρφή τώρα θα δούμε, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Ένα ανώνυμο email, λέει, έδειξε τελικά τον δρόμο. Και να δούμε κατά πόσο είναι δεμένη η υπόθεση, με την έννοια ότι και η δολοφόνη του Καραϊβάζ, αυτοί που είχαν πιάσει ως υπόπτους, μετά από ένα χρόνο αφοδίκανε λόγω αμφιβολιών. Αυτά. Το παιδί από το Άργος έφυγε από τη ζωή. 21 ήταν η πυροβολισμή τελικά, και όχι 13.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει βίντεο και είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ναι, προφυλακίστε οι δύο αστυνομικοί. Αυτά εν ολίγης. Η θερμοκρασία που ανεβαίνει λιγάκι, αυτή τη βδομάδα θα τη γλιτώσουμε. Θα έχουμε ζέστη δηλαδή, αλλά τέλος πάντων βλέπαμε εδώ πέρα τώρα ότι και αυτό το ζεστό κύμα, ένα καυτό κύμα που έρχεται από κάτω, δεν μας πιάνει. Δεν μας πιάνει στο κόκκινο, είμαστε στο πορτοκαλί. Ναι.
0: Η Ιταλία λέει είναι στο κόκκινο. Η Ιταλία αναμένει καύσωνα αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, γενικά από ό,τι είδα από το χάρτη, γιατί είμαι και μετεωρολόγος, από τη Γαλλία και κάτω, δηλαδή ξέρεις, νότια Ιταλία. Νότια Ευρώπη. Νότια Ευρώπη έχουμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία τα είπες. Έτσι, έχεις και με φόρο την Παρασκευή, γι' αυτό ρε παιδί μου. Λέω, αφού το έχει τώρα το κορίτσι, τώρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Θα λείπεις και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, παιδί μου, ξεκουράζω. Εξάλλου πρέπει να βαρύσεις το μάχη κιόλας με όλα αυτά που έφαγες.
0: Α, καλά. Α, σου λέω, κάποια στιγμή πιο μετά. Μιλάμε για ζωάρα τώρα, δεν είναι.
1: Για κατοχή είσαι, για πόλεμο.
0: Εγώ πραγματικά είμαι για πόλεμο. Εγώ πραγματικά.
1: Μάλλον όχι. Αυτό που το κονσερβοπούκουτι που είναι οι κονσέρβες.
0: Α, μην φτάσουμε στον πόλεμο. Εγώ είμαι. Ασυχήσει η σιρήνα ότι και καλά κάτι μπορεί να γίνει. Και ας είναι ψεύτικος ο συναγερμός, αλλά να χτυπήσει ο συναγερμός. Εκεί είμαι εγώ, πραγματικά. Θέλω να μπορώ να διαβάσω αυτό. Βλέπω τώρα μόνο τον τίτλο. Το πόρισμα κόλαφος για την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας με αγορές, λέει, κινητών.
1: Το είδα και εγώ.
0: Ροζ, κανείς και πολυτελή. Θέλω να το διαβάσω λίγο αυτό. Και
1: να το μελετήσω.
0: Να το μελετήσω λίγο, να δω αν έχει λίγο ενδιαφέρον έτσι, αυτό το Ελλαδίτσα 2.0. Αλιζέ μου, άλλο λιτά για να επιστρέψουμε στις επιτυχίες στο Easy Breakfast.
1: Θέλω να εστιάσει το ροζ κανείς.
0: Ναι, το είπα, το ροζ κανείς.
1: Ροζ κανείς. Είναι το σκυλί το κανείς. Έτσι είναι γραμμένο. Οπότε θέλουμε να δούμε τι είναι το ροζ κανείς.

0: Benson Boone και Beautiful Things στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου.
1: Σε άλλα νέα για τον καιρό, ξέρεις τώρα, στον πλανήτη συμβαίνουν διάφορα. Έτσι, στην Κίνα, ας πούμε, έχει τρομερές πλημμύρες.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι και μουσόνος ή οτιδήποτε. Πάντως, στην Νότια Κίνα, λοιπόν, που έχουν και εκεί τρομερές πλημμύρες, δηλαδή με την έννοια έχουν νεκρούς οι άνθρωποι, είχαν και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα. Πλημμυρίσανε, οπότε πλημμύριζε και ένα εκτροφείο φιδιών.
0: Oh, μάλιστα.
1: Οπότε απεγκλωβίστηκαν, δραπέτευσαν από το εκτροφείο 900 φίδια.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το χωριό το οποίο ούτως ή άλλως καταστράφηκε από τις πλημμύρες.
0: Ένα φίδι τσίμπησε μία νυχτερίδα. Η νυχτερίδα τσίμπησε.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλά μιλάμε τώρα για θρίλερ. 900 φίδια να τα βλέπεις να κολυμπάνε, τα οποία, άμα δεις και το βίντεο.
0: Προσάνω στην κατεύθυνση.
1: Όλα μαζί νομίζω ότι είναι παπίτσες, γιατί έχουν και το κεφάλι πάνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτά και κόμπρες.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα τρελαθήκαν έτσι, να είναι πλημμυρισμένοι, να μην έχουν πού να σταθούν και να έχουν και τα φίδια, 900 φίδια να κυκλοφορούν. Πάμε αμέριμνα και να τσιμπάνε. Ενίοτε δώσαν τέλος πάντων εκεί πέρα έρχεσαι διάφορα φάρμακα σε περίπτωση που σε τσιμπήσουν.
0: Καλά,
1: τι
0: καλά,
1: να κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης και στιγμιότυπα, τι θα κάνεις άμα εμφανιστεί μπροστά σου η κόμπρα.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Εκεί τώρα εγώ σε σκέφτηκα λιγάκι.
0: Κόμπρα. Είσαι μια κόμπρα.
1: Αυτό. Ότι θα τη τραγουδήσει αυτό. Αλλά λέω τρελό.
0: Ό,τι βλέπεις εμένα σκέφτεσαι. Δηλαδή είδες τις κόμπρες στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Τους ανθρώπους στην Κίνα που είναι 1 δισεκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο και μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό. Σκέφτηκε σε μένα, έτσι θα κάνω μάλλον.
1: Ναι, όταν διάβασα ότι του είπετε πώς θα τη δράση του, όταν δείτε φίδι, ναι, εσένα σκέφτηκα.
0: Η κόμπρα είναι αυτή που παίζει και χορεύει. Γιατί είμαι και καλό στη μελόντικα.
1: Ναι, ναι, κάντο με ντράμψεις, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, να δούμε.
0: Αυτή η κόμπρα είναι, η κόμπρα είναι.
1: Ναι, η κόμπρα είναι. Η εκπαιδευμένη κόμπρα τώρα, δεν ξέρω αυτέ του εκτροφείου. Θα μου πει το εκτροφείο, ναι, θα είχαν πάρει και αυτέ.
0: Δηλαδή, εγώ στην τηλεόραση βλέπω καναφίδι και αλλάζω κανάλι, μην το δω μετά στο όνειρό μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είδε και ωραία όνειρα, τώρα στην κολονοσκόπηση.
0: Πα.
1: Δεν είδε.
0: Φανταστικά. Τι ύπνο ήταν αυτό.
1: Ωραία, να χτυπά για μέθη κάθε βράδυ και να ξυπνά με ωραία διάθεση.
0: Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό.
1: Τι όνειρα είδες.
0: Κοίταξε, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Έκανα όμως το λάθος και έστειλα μήνυμα στην Δέσποινα ότι όλα καλά. Αρκετά νωρίς, μάλλον δεν είχα συνέλθει, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό. Και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι της είπα ότι ήμουν σε ένα σκάφος με πολλά ωραία κορίτσια. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό, έτσι. Που είναι και τρομερή παγίδα. Δηλαδή, αν ήταν η Δέσποινα εκεί. Θέλω να πω, ήταν μαζί μου στο νοσοκομείο και τη φωνάζανε και έμπαινε. Όπως μπήκα εγώ, όταν έκανε αυτή.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να κάνει διάφορες ερωτήσεις σε εκείνη τη φάση που είμαι εγώ της ανάνυψης και να αποκαλύψεις διάφορα. Στο τηλέφωνο είσαι. Μπορεί να είμαι λίγο πιο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι στιγμή, μια καλή στιγμή
1: ναι.
0: να πας με τον άνθρωπό σου και να κάνεις 2-3 ερωτήσεις κλειδί, να δεις, ρε παιδί μου, αν όντως ισχύουν αυτά που σου έχουν πει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα για το σκάφος με τα κορίτσια που τη είπα ότι είδα.
1: Αυτό τώρα η Δέσποινα όταν το αναμετάδωσε είχε νεύρα.
0: Όχι πολλά.
1: Όχι πολλά,
0: ναι, ναι, όχι.
1: Εντάξει,
0: πολλά.
1: Καλό είναι αυτό που δεν είχε πολλά. Γιατί άμα μου λέγεις ότι είχε πολλά, όχι, βρε. Θα έλεγα δεν υπήρχε ποτέ. Δεν έγινε αυτή η ιστορία. Την εφήβρε αυτή την ιστορία για να σε σουτάρει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχε πολλά νεύρα, πάει να πει ότι μπορεί να ήταν και πραγματική ιστορία.
0: Ναι, όχι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι το δεν αφιβάλλω ότι το είπα.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις ανοιχτά τα μάτια, δεν με κοιτάζει.
0: Όχι, δεν αφιβάλλω ότι. Να σε κοιτάξω. Δεν αφιβάλλω ότι το είπα. Θυμάμαι μετά γιατί με ρώτησε αν πηγαίνω κάθε βράδυ όταν πάω για τέννις, πηγαίνω για τέννις, όντως. Και τη είπα όχι πάντα.
1: Είπες και αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό το θυμάμαι, αυτό το είπα επίτηδες. Το είπα με το δικό μου χιουμοριστικό τρόπο.
1: Το κατάλαβε το δικό σου το χιούμορ.
0: Όχι, πιστεύετε και αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια του αλλού που δεν θυμάμαι. Αλλά εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάσαι τ' άλλο. Οπότε.
0: Το άλλο το θυμάμαι.
1: Λόγω αμφιβολιών δεν βγαίνει αθώος.
0: Λοιπόν, ναι. Βγαίνει με βραχιολάκι είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι και μέσα, έτσι, αλλά είμαι υπό παρακολούθηση.
1: Με βραχιολάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι με σκληρούς περιοριστικούς όρους, θα έλεγα. Kim Wilde για τη συνέχεια. You came.

0: UK, η Kim Wilde στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Τελικά αυτό το κυκλωματάκι με την Ομοσπονδία Επιχειμαχίας είναι ένα κυκλωματάκι από τα γνωστά που αναδιαστήματα προκύπτουν από ελέγχους που κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών, με διάφορα χρήματα και τραπεζικές κινήσεις, με παραστατικά, με δωμάτια δίκλινα που κλείνονταν σε Αράχοβες και σε άλλα σημεία στην
1: Ευρυτανία. Από την Ομοσπονδία δηλαδή, εννοείς. Από χρήματα δηλαδή, ναι. Που υπήρχαν, ας πούμε, για το άθλημα, είχαν διατεθεί για το άθλημα, αλλά τελικά ναι. Τι είπε, λες, ξενοδοχεία στην Αράχοβα.
0: Απομακρύνθηκαν από τη θέση τους, μάλλον ελέγχονται οι τελευταίοι δύο διοικητές. Ο ένας, ας πούμε, είχε χρεωστική κάρτα, λέει, ενώ της Ομοσπονδίας, η οποία μετά που έληξε η θητεία του παρέμεινε στην κατοχή του και με τους κωδικούς ασφαλείας και τα παραστατικά πήγαιναν στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Λέει, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένα δωμάτιο στην Ευρυτανία, χρέωση κατάλημα 400 ευρώ. 324 ευρώ διαμονή στην Αράχοβα.
1: Τίποτα, διημεράκια θα τα μεταφράσει. Να ξεφύγει λίγο.
0: Αυτό πήγα να πω και εγώ, να ξελαμπικάρει ο εγκέφαλος τώρα.
1: Βέβαια είχε τελειώσει την εργασία του εκεί.
0: Ναι, αλλά κάτσε. Μα δεν μπορώ να σκεφτώ νέες ιδέες την ώρα που δουλεύω.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να πάρω να πάω στην Τίνο, λέει εδώ. Είχε στην Κορυνθία, στην Ξάνθη.
1: Α, το είχε γυρίσει. Μήπως ήταν για επαγγελματικό. Υπήρχε επαγγελματικό ενδιαφέρον από πίσω. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα και έβρισκε του καινούριου πυγμάχου.
0: Μπορεί. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί είχαν και κάποια έξοδα 8.000 ευρώ αεροπορικής μετακινήσης. Χωρίς να υπάρχουν στους αντίστοιχους φακέλους των εξόδων κάρτες επιβίβασης ή εισιτήρια, διάφορες συμβάσεις επικοινωνίας προβολής, διάφορες κάτι μετακινήσεις χρημάτων στο εξωτερικό, να έχεις μπορείς συνάλλαγμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Όσο για το ροζ κανείς που αναφέρεται στην ειδησιογραφία, είναι μια χρέωση ενός διακοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως σκύλος ροζ κανείς.
1: Α, πήρε και δώρο δηλαδή.
0: Κάποιος, από τι υλικό είναι, κάτι σκυλιά που βλέπεις, παιδί μου.
1: Πορσελάνη.
0: Μπράβο, πορσελάνη, ναι. Αυτά.
1: Είδες, θα βρεις και ένα δωρό να ρωτήσει κανείς. Εντάξει, θα πας κάπου στο εξωτερικό. Μα, δεν θα φέρεις κάτι. Τι φέρνουμε εμείς, σοκολάτες και μαγνητάκια. Αυτός το πήγε λίγο παραπέρα.
0: Ναι, είχε ένα κενό στην έξοδο εκεί, στην είσοδο του σπιτιού. Είχε μια γωνία που ήταν άδεια. Έβαλε ένα πορσελάνινο ροζ κανείς.
1: Δεν ήταν έτοιμος να υιοθετήσει σκύλο, διότι έκανε και πολλά ταξίδια. Οπότε σου λέει, ξεκινήσω με το ροζ κανείς και μετά βλέπουμε.
0: Όταν, όπως το λένε, όταν εδρεωθώ κάπου και σταματήσω τα ταξίδια, έτσι και είμαι εδώ και μπορώ να έχω ένα κανονικό ροζ κανείς, θα το πάρω
1: και σου λένε, παιδί μου, τα ζευγάρια πάτε πρώτα ένα σκυλάκι για να δείτε αν είστε υπεύθυνοι. Σου λέει και αυτό, αν θα είμαι υπεύθυνο με το ροζ κανείς και μετά παίρνω και το κάνει το κανονικό.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας. Είναι το Repel Spray, κλασικά Repel Spray και το φετινό καλοκαίρι, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Τα κρούχια βεβαίως πάνω απ' όλα. Είναι άοσμο που είναι πολύ σημαντικό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και βεβαίως είναι από την Unipharma.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Με το Easy Movie Experience Powered by the In σας προσκαλούν για άλλη μια φορά στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει βεβαίως μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της και αυτή τη φορά ετοιμαζόμαστε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Η εμπειρία μοναδική Easy Movie Experience Powered by the Day. Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η επόμενη προβολή και τελευταία φαντάζομαι πριν το τέλος τη σεζόν. Στις 9 και 4 το βράδυ μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr / Easy 972 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, κίνηση. Αυξημένη στον Κηφισό, έχουμε αυτή την ώρα προβλήματα στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, κίνηση στη Μικρασία από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Λίγο η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα σημαντικότερα σημεία αυτή την ώρα με κίνηση στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.
1: Σήμερα θα δείξει κιόλας αν έχουν φύγει πόσο έχουν φύγει, γιατί το Σαββατοκύριακο, ας πούμε για παράδειγμα, είχαμε μεγάλη έξοδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χθες είχε πολλή κίνηση.
0: Στην επιστροφή
1: ναι. Το βραδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το μεσημέρι που γύρισα, που είχα πάει και εγώ στους δικούς μου και γύρισα μεσημέρι όμως, ήταν ούλες και ήταν 15 Αύγουστο. Αλλά μετά ήρθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Φεύγουνε, δεν φεύγουνε. Πόσοι ή έχουν φύγει κάποιοι. Έχω την αίσθηση ότι το κάπως έχει μοιραστεί το πράγμα. Δηλαδή, θα φύγουνε μάλλον πνευματικά, αλλά ίσως όχι για πάρα πολλές μέρες.
0: Πρέπει να είναι όμως λίγο καλύτερα, νομίζω, σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι θυμάμαι ότι δεν είχαμε χαλαρώσει καθόλου τον Ιούλιο. Τώρα νιώθω, υπάρχει έτσι ένα.
1: Γι' αυτό αισθάνομαι δηλαδή κάτι... ότι φεύγει τώρα ο κόσμος, ναι, και τον Ιούλιο, αλλά ίσως όχι για πολλές μέρες. Δηλαδή μπορεί να φεύγουν για 4, για 5, για 9 και μετά να φεύγουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Να το σπάει, ναι, λέγα γι' αυτό.
0: Πάμε καφενείο για πρέφα μετά.
1: Αμέ και γιατί όχι, να σου πω.
0: Εντάξει, όχι κανονική.
1: Κανονικά.
0: Η Γουάμ για τη συνέχεια. Wake me up before you go, go. Και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση. Νότ. Να μάθω και τι έγινε την Παρασκευή.

0: Wake Me Up Before You Go Go, η WAM, Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα, 41 λεπτά μετά τις 7, έτοιμη όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα για την...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
2: Και λοιπόν, λέγαμε την Παρασκευή που ναι. έλειπε ο Στάθης, που την είχε στείλει βέβαια ο Στάθης, ότι ναι. σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός ο ήχος δημιουργεί αυτομάτως ένα θετικό συνέστημα ή ξυπνάει μια θετική ανάμνηση. Είχαμε σωστές απαντήσεις από την πρώτη, από τον πρώτο γύρο. Μετά εγώ έδωσα και μια βοήθεια, δηλαδή ότι είναι ένας ήχος που δεν τον συνηθίζουμε στην πόλη. Και μετά είχαμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις και ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Το κελάιδης με τον Μπουλιόν ήταν η σωστή ναι. απάντηση. Μάλιστα. Γιατί έδωσε βοήθεια αφού είχε.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω όταν είσαι νεκρός.
0: Ό,τι θες θα κάνεις.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω όταν είσαι νεκρός.
0: Νεκρής εσύ.
2: Υπό την επίρρεια μέθης. Ωραία, είναι νεκρή φύση. Όταν είσαι λοιπόν εσύ υπό την επίρρεια, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Και εσύ θα κάνεις ό,τι γουστάρεις τώρα που θα λείπω εγώ μια εβδομάδα σε Σαμοθράκη.
0: Ούτως ή άλλως.
2: Άρα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι. Ωραία, θα κάνω το δικό μου λεξιολογρεγόραμα.
2: Να κάνεις.
0: Θα δεις τι έχει να γίνει.
2: Να κάνεις, αλλά πρέπει να ψάξεις έτσι και να δουλέψεις.
0: Θα δεις. Καλά,
2: όχι. Θα τα ζητήσω.
0: Μα ακριβώς αυτό. Θα την κάνω τη στήλη χωρίς να δουλέψω καθόλου.
2: Ωραία. Εγώ θα τα ζητήσω αυτά τα αποκόμματα.
0: Τα αποκόμματα να τα ζητήσεις. Όταν εκδοθούν, τυπωθούν και κυκλοφορήσουν σε περιοδικό, να κάνεις αποδελτίωση.
2: Τα ηχητικά αποσπάσματα ήθελα να πω.
0: Πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές εξαιτίας αυτού. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματα σας. Πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές από αυτό. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Μιλώντας για διακοπές, κοντά στην Αθήνα, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, το αγαπημένο σπότ του καλοκαιριού, μιλάμε βεβαίως για το Water Fun Water Park, νεροτσουλήθρες, απόλυτη χαλάρωση, ομπρέλες, ξαπλώστρες, το τέλειο καλοκαίρι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr να μάθετε περισσότερα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park μετά από κλήρωση. Με τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπαμε, 6981-972-972. Πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές από αυτό. Δεν έχουμε κάποια μαντεψιά, κάτι να πεις.
2: Λαγοκέφαλος.
0: Από λαγοκέφαλος. Πολύ ωραία απάντηση. Προφανώς δεν είναι η σωστή απάντηση.
2: Από κονσερβοκούτια.
0: Από κονσερβοκούτια. Ωραία, μια χαρά. Κονσερβοκούτια.
2: Να πω κι άλλο και να τον πετύχω.
0: Πες, για να δούμε. Πες πέντε, θες να πεις πέντε. Έχεις πέντε. Καλά, έχεις τώρα. Μα θέλεις ή δεν θέλεις, βαριέσαι. Πες άλλο.
2: Περίμενε. Από.
0: Είπες κονσερβοκούτια, είπες λαγοκέφαλους.
2: Από μηχανάκια που παίρνω στις διακοπές.
0: Ναι. Δεν από εγώ αν το πετύχεις ή όχι.
2: Ναι. Από ηλεκτρικές οδοντόκρεμες.
0: Ναι. Και από ηλεκτρικές οδοντόκρεμες που είναι μια δική μας ανακάλυψη πολύ σύντομα στην αγορά.
2: Μπράβο.
0: Ωραία. Where is my husband? Η Ρέι για τη συνέχεια.

0: Η REM και το Losing My Religion, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 13 Ιουλίου, λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα.
1: Σε άλλα νέα, τι μας είπες λοιπόν, ότι έκανες το check-up σου και ήταν όλα καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο λοιπόν και ο Τραμπ είπε, μόλις τελείωσα ένα τέλειο check-up, αρίστευσα σε άλλο ένα.
0: Εντάξει.
1: Αρίστευσα σε όλα.
0: Ναι.
1: Δήλωσε λοιπόν το Σάββατο ότι μόλις τελείωσα άλλο ένα check-up από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο.
0: Εντάξει, τι έκανε, κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση ο Τραμπ τώρα. Τι έκανε, στάση αίματος.
1: Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως είπε ότι ήταν όλα τέλεια και είπε, είναι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει τρεις φορές και αρίστευσε σε όλα. Ναι. Και γνωστικό τεστ έκανε αυτός. Απάντησε σε κάθε ερώτηση σωστά. Είπε, για να μην έχει κανείς αμφιβολίες. Θέλω να πω, τα βάζω αυτές τις δύο ιστορίες παράλληλα, γιατί και εσύ μαζί καταπληκτικά, καταπληκτικά. Και ο Τραμπ το ίδιο.
0: Ναι. Θα ήταν ωραίο να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις τις οποίες απάντησε σε όλες σωστά. Δηλαδή, να μας δώσουν, ρε παιδί, παράδειγμα είναι 10 ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Δώσε μας δύο, έτσι να έχουμε ένα παράδειγμα, να ξέρουμε τι είδους ερώτηση είναι αυτή.
1: Γιατί αν η ερώτηση ήταν, ας πούμε, σου άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Δεν πιάνεται.
0: Πρέπει ο πρόεδρος να παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA όταν νιώθει ότι η ομάδα του αδικείται, ας πούμε, με κόκκινη κάρτα.
1: Τι είπε ο πρόεδρος της FIFA, είδες τι διάβασε. Α, δήλωσε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη του χαρά και τιμή να δώσουν μαζί με τον Τραμπ το τρόπαιο στην νικητήρια ομάδα.
0: Την νικητήρια ομάδα τη ρώτησαν.
1: Έλατε. Δεν ξέρω.
0: Τώρα, ξέρεις τι θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο να γίνει αυτό. Όντως να συμφωνήσει ο Τραμπ να δώσει το τρόπαιο στην νικητήρια ομάδα. Και η νικητήρια ομάδα, και προτιμώ την Αγγλία, να είναι η Ισπανία. Με την οποία ο Τραμπ είπε ότι θέλω να διακόψω κάθε σχέση, διπλωματικές, εμπορικές κτλ. Και τους έχει στην μπουκα, όπως και οι Ισπανοί βεβαίως, επειδή δεν επέτρεψαν τότε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις τους για το Ιράν. Θα ήταν ωραίο να είναι η Ισπανία και να δώσει το τρόπο στην Ισπανία.
1: Ξέρεις ποιο θα ήταν ακόμα καλύτερο. Όποια ομάδα κι αν είναι, την ώρα που δίνει το τρόπο και λέει το δίνω στην Ισπανία, στην Αγγλία, στην Αργεντίνη, να πει το δίνω στη ΣΥΠΑ. Και να τελειώσει η υπόθεση και να το δώσουν στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι. Κανονικά. Δεν σας το πω, έχω μία έκπληξη. Παιδιά, η γραφτή κάνει ένα σφύριγμα και να βγει η ομάδα της Αμερικής.
1: Μπράβο, και
0: περήφανη.
1: ΣΥΠΑ.
0: Ναι. Και πήραμε τον τρόπο εμείς. Όντως, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και η FIFA από δίπλα να πει.
1: Ναι, βέβαια, τι θα πει.
0: Επιτέλους, χαρακτήρα.
1: Επιτέλους.
0: Το αξίζατε. Αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σας το θυμίζουμε 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. 7:30 ο Αντένα μας ενώνει στην μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με μεγάλα ονόματα, του χώρου δηλαδή, όπως πρέπει για ένα πανηγύρι. Εγώ Τσαμπάζο, Ιδάκης, Στέλλα Γονιτοπούλου, παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ineland, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι και το σπίτι. Φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την άμεση κατεδάφιση του θεάτρου Μπάτμιτον τονίζει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη μετά τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο κτίριο. Η φωτιά έβαλε σε κίνδυνο το πάρκο στο Ουγουδί αλλά και τις γύρω περιοχές, ενώ υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο ήταν προσωρινή κατασκευή για την Ολυμπιάδα, υποστηρίζοντας ότι πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Νέα δημοσκόπηση εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία με μια μικρή κάμψη από το 26 στο 25,7% και την Ελλάς σταθεροποιημένη στο 14,5%. Πτωτική πορεία για Πασόκ και ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο μέχρι και τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να αγγίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Σήμερα ξεκινούν οι φετινές θερινές εκτόσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή με τις διπλωματικές προσπάθειες να περιορίζονται σημαντικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν και αυτό μετά από μια ιρανική επίθεση σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με περαιτέρω επιθέσεις σε χώρες της περιοχής.
15: Easy Sports.
0: Ο Έλληνας κολυμβητής Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο. Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε την πρώτη νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, επικρατώντας με 84-69 του Βελγίου στη Λουμπλιάνα. Στις 7 το απόγευμα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.
15: Easy weather.
0: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Πρωινό Δευτέρα, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά λίγο πριν την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Αρκετή κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τον Ασπρόπυργο συνεχίζεται το πρόβλημα. Έχουμε κίνηση επίσης στην Μικρά Ασίας από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Γενικά προβλήματα στο κέντρο και Κηφισίας, Μεσογείων κτλ. Δεν έχουμε ιδιαίτερα. Ίσως είναι αυτό ένα δείγμα ότι μπορεί και να περνάμε ένα πιο χαλαρό έτσι, να ξεκινάμε μάλλον μια περίοδο χαλαρότητας. Μακάρι λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση και να απολαύσουμε την Αθήνα πιο χαλαρά, όπως θυμόμαστε και παλιότερα χρόνια. Αυτά γενικά. Κηφισός, Αττική Οδός και ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών, σύντομο παραλιακό μέτωπο από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8. Εδώ ακόμη κάποιοι φίλοι μας και φίλες μας περιμένουν να μάθουν τι έκανε την Παρασκευή μετά την
1: Τι έκανε, αυτό δεν θα μας πεις.
0: Παιδιά.
1: Τι έγινε.
0: Επειδή ήμουν καλά, ρε παιδί μου, είχα περάσει και. Η προετοιμασία είναι η δύσκολη μέρα. Έτσι που δεν τρως, που είσαι με τους ζωμούς, που είσαι συνέχεια στην τουαλέτα, το πρωί ξυπνάς. Αν καπνίζεις, δεν μπορεί να καπνίσεις, δεν μπορεί να πιεις καφέ, δεν μπορεί να πιεις νερό. Λόγω γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης. Μετά. Λέω, δεν θα πάω σπίτι να κοιμηθώ, ρε φίλε. Είναι Παρασκευή, έτσι. Δεν έχω πάει για εκπομπή. Τα αποτελέσματα ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Παίρνω λοιπόν το μετρό. Κατεβαίνω στο Σύνταγμα. Πάω σε κάτι φίλους που έχουν μαγαζί. Ναι. Πίνω δύο καφεδάρες. Τρώω δύο τυρόπιτες τη μία πίσω από την άλλη.
1: Είχα
0: φάει ένα κουλούρι μετά το έξω από το νοσοκομείο εκεί με ένα καφεδάκι γρήγορο για να μπορέσει να συνέλθει ο οργανισμός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην πήγε στα βαριά κατευθείαν κτλ. Πάω στο μαγαζιά, κάνω βόλτες. Έφτασα οριακά να πάρω το αυτοκίνητο στο σπίτι, να πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο. Οριακά δηλαδή. Με περίμενε και λίγο το παιδί.
1: Να σου πω κάτι. Ζωάρε. Ήταν ωραία. Δεν μπορούσε να κάτσει εκεί πέρα και να περιμένει τη δέσπονα σε 6 ώρα το απόγευμα να το πάρει.
0: Τι έγινε, ήταν το μικρό. Αν ήταν το μεγάλο, μπορεί να παίρνει τηλέφωνο, οπότε το κρατάτε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ήταν το μικρό. Κρατήστε το να μάθει για τον Πικάσο λίγο κάπα, δύο-τρία πράγματα παραπάνω.
0: Τίποτα. Λιπαρά, καφέ και βόλτες.
1: Αυτό. Ζωάρα.
0: Τέλεια Παρασκευή.
1: Και Σαββατοκύριακο. Γιατί ότι είσαι και Σαββατοκύριακο,
0: τίποτα. Δεν βγήκα Σαββατοκύριακο. Δεν χρειαζόταν.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Γι' αυτό έχει έρθει με τόσο καλή διάθεση, έτσι. Γιατί έκανε ένα ονειρεμένο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βόλτες μόνο σου. Σαββατοκύριακο στα λέξη μόνο σου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πέρασε ωραία.
0: Πέρασα ωραία.
1: Καταρχά δεν βγήκε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν βγήκα. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, όχι ότι περνάω άσχημα εδώ, αλλά ποτέ δεν έχω πει το προηγούμενο βράδυ και κυρίω Κυριακή θέλω αύριο να πάω να κάνω εκπομπή. Χθε είπα το βράδυ και εντυπωσιάστηκε η Δέσπινα. Ανυπομονώ, λέω, να πάω αύριο το πρωί να κάνω εκπομπή.
1: Δεν μου το έστειλε και εμένα αυτό.
0: Δεν ξέρω μήπως μου βάλαν τίποτα με την άρκωση μαζί. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί,
0: δεν αποκλείεται. Αυτά χοντρικά. I want to break free, Queen, για τη συνέχεια. Κοιτάς, Μινάρτσερ, αμέσως μετά.

0: Η Tasmin Archer και το Sleeping Satellites, ο Easy Breakfast πριν είναι Δευτέρα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Και σε πάω στο μεγάλο αυτό κοσμικό γεγονός που έγινε την περασμένη, προπερασμένη εβδομάδα, που παντρεύτηκε η Taylor Swift τον Travis Kelce και στο Madison Square Garden. Στα παρελειπόμενα του γάμου, τα σκουπίδια. Ενδεχομένως τα σκουπίδια του γάμου, δεν είναι σίγουρο ότι τα σκουπίδια του γάμου πολλούνται σε κουτάκια. 25 δολάρια το κουτί. Και εξηγούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βρίσκει σκουπίδια, τα οποία τα μαζεύει.
1: Όπως έκανε παλιά η Τατιάνα.
0: Ναι, η Τατιάνα πήγαινε. Πώς το λένε, πήγαινε ρε παιδί μου, παράδειγμα, στα σκουπίδια της Μενεγάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτός γενικά μαζεύει σκουπίδια.
1: Α, δεν είναι, τον νοιάζει αν είναι Μενεγάκη.
0: Γιατί θεωρεί ότι αυτά που ο άλλος πετάει μπορεί αυτός καλλιτεχνικά να τα αξιοποιήσει.
1: Σωστό. Έτσι.
0: Έφτιαχνε λοιπόν. Έβαζε σε ένα κουτάκι διάφορα σκουπίδια, mm-hmm, σε ένα πλαίσιο που το έλεγε New York κάτι, ξέρω εγώ, garbage. Και το κουτάκι αυτό, New York City garbage. Και το κουτάκι αυτό που ήταν ένα, ας πούμε, δημιούργημά του, μέσα είχε κάποια σκουπίδια που μάζευε από το δρόμο και τα πουλούσε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι δεν εννοούσες ότι το χαρτί από το hot dog.
0: Ε, όχι, εντάξει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν με ένα πεταμένο κουκλάκι,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Ναι, κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτός λοιπόν πήγε έξω από το Madison Square Garden.
1: Ναι.
0: Την ημέρα του γάμου της Taylor Swift με τον Travis Kelce και μάζεψε διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι από το γάμο, ναι, αλλά θεωρεί ότι λόγω της τοποθεσίας, ημερομηνία

0: και του κόσμου που ήταν εκεί είναι ουσιαστικά σκουπίδια από ανθρώπους οι οποίοι παρευρέθησαν στο γάμο. Βρήκε για παράδειγμα κάποια καπάκια μπουκαλιών, κάτι από τσίγαρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ένα AirPod.
1: Α, ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: το AirPod
0: έφτιαξε 50 διαφανή κουτάκια με αυτά τα σκουπίδια που ξαναλέω δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι από το γάμο, αλλά θεωρεί ότι ενδεχομένως είναι από το γάμο. Και τα πουλάει στο διαδίκτυο, τα πούλησε μάλλον γιατί ξεπούλησαν. Προς 25 δολάρια
1: και τα καπάκια μπουκαλιών.
0: Το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Είναι ένα δείγμα ότι πηγαίνουμε κάπου.
1: Είναι ένα δείγμα για όσο ότι ναι. Δεν ψήφισαν και Τραμπ. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, οκ. Ξεπούλησε. Πόσα έβγαλε η
0: πέση. Πολύ νέοι. Κάνε 50 κουτάκια επί 25 δολάρια. Έτσι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Πολύ λέει χαρακτήρισαν την ιδέα του ευρηματική.
1: Είναι. Ευρηματικό είναι. Αυτό ξύπνιο είναι. Μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Οι άλλοι που τα αγόρασαν από την άλλη.
1: Άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό άστο, δεν πειράζει. Και οι άλλοι όμως το χαίρονται με γιατί σου λένε καλά, αλλά το πήρα αυτό. Μόνο με 25 δολάρια.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Καλά, βγήκε σου βγήκε. Να σου έβγαινε και ολόκληρο. Γιατί το αξίζει, ρε. Το αξίζει.
1: Και
0: το πρόστιμο σε εμάς μας αξίζει.
1: Μιλάμε για ευκαιρία. 25 δολάρια πήρα τώρα τα αποτσίγαρα που μπορεί να τα είχε βάλει κάποιο από του καλεσμένου.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, άρα αυτή η λέξη που δεν ολοκλήρωσε, κακώς δεν την ολοκλήρωσε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όλοι την ολοκληρώσαμε στο κεφάλι μας και προχωράμε όλοι μαζί παρακάτω. No fighting.

0: The Weeknd. Blinding Lights, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.
1: Και κακός που παίζουμε The Weeknd.
0: Ναι.
1: Blinding Lights.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γι' αυτό θα πρέπει να παίζουμε τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το διάβασες?
0: Το διάβασα, εντάξει, και τι να κάνω τώρα δηλαδή. Έχουμε και ένα.
1: Ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση. Ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Εσύ μεγάλη επιτυχία αυτό τώρα.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Άμα έκανε επιτυχία ο Τρίφωνος Σαμαράς με το It's Amazing, να το παίξουμε.
1: Δεν είναι. Αυτό, και αυτό θα πρέπει να το παίξουμε ούτε σε γιατί είναι και ξενόφωνο.
0: Ωραία, η Εφηθόδη. Ποιο έβγαλε τώρα τελευταία η Εφηθόδη?
1: Συγγνώμη, αγόρι μου. Καμπάνες. Καταρχάς, γιατί δεν το έχουμε, γιατί δεν το παίζουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Τον Ιταλό, δηλαδή το Μαραμαζότη, πώς τον παίζουμε. Πώς τον παίζουμε. Να μου πεις πώς παίζουμε το Ραμαζότη και δεν παίζουμε τον άλλον, που είναι και η γλώσσα μας κιόλας.
0: Δεν το γουστάρουμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε προσωπικά μαζί του.
1: Επειδή είναι ωραίο αγόρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τον φθονούμε.
1: Εντάξει, πες το έτσι. Να έτσι να το καταλάβω, να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι προσωπικό. Πάντως, πλάκα-πλάκα. Μεγάλη επιτυχία.
0: Επιτυχία, ναι.
1: Δεν το έχω ακούσει το μεταξύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα που θα κλείσουμε, θα βάλω να παίξουμε κάτι.
0: Εγώ όχι.
1: Θα το βάλω δυνατά να παίξουμε. Πάντως, κακά τα ψέματα.
0: Ωραία, να πάω τουαλέτα είναι.
1: Ναι, λέει, το άλμπουμ λέει Καμπάνες περιλαμβάνει την ίδια κυκλοφορημένη ομοτηλεπτυχία. Το καινούργιο τραγούδι ήταν νησιώτικα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλος ο δίσκος είναι με παραδοσιακά νησιώτικα.
1: Παραδοσιακή βερσιόν λέει τη τεράστια επιτυχία Ελεύθερος. Το Ελεύθερος είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Και 16 λέει από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση.
0: Ντάρι, ντάρι και τα λοιπά, φαντάζομαι.
1: Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Και έχει βγει και σε βινίλιο.
0: Να στο αγοράσω τώρα και τα κερδίσει.
1: Και σε CD.
0: Τώρα που πλησιάζει.
1: Και σε streaming υπηρεσίε.
0: Τι θε, πες μου, τι θε, ποιο θε. Το CD, θε το βινίλιο. Θε να σου πάρω και βινίλιο και CD. Το βινίλιο συλλεκτικό γιατί pick-up δεν έχει. Να αγοράσει περιπτώντα ένα. Είναι να μείνει pick-up. Και το CD για το αυτοκίνητο.
1: Έχω pick-up.
0: Έχει και pick-up.
1: Φυσικά.
0: Θα σου πάρω το βινίλιο.
1: Εννοείται, είναι δυνατόν να μην έχω pick-up, παιδάκι. Πού απευθύνεσαι.
0: Ωραία. Okay. Εντάξει.
1: Τώρα κλείσε για να,
0: να
1: το
0: κλείσω,
1: βάλω.
0: Να το βάλεις, αυτό θέλω να πω. Να πάω και εγώ τουαλέτα να ηρεμήσω.
1: Πόση ώρα θα κάτσεις? Υποτίθεται καθάρισες.
0: Πώς είναι το μπλούχο?
1: Ξαναφόρτωσες, δεν θα μου πεις.
0: Μα πραγματικά δηλαδή. Παρασκευή απόγευμα έχεις να πάει. Μου λέει, πώς γίνεται? Εγώ μου λέει 5 μέρες έκανα να πάω τουαλέτα. Α, λέω εγώ το δικό μου το εντερέκ, δηλαδή μια χαρά. Το είπε και ο γιατρός.
1: Χαλκέντερος.

0: Blue Hotel, Chris Isaac, 3 δευτερόλεπτα άκουσες, δεν σου άρεσε έτσι? Δεν...
1: δεν μου άρεσε. Και άλλα τραγούδια που παίζουμε δεν μου αρέσουν, οπότε μπορώ να τα...
0: Αλλά επιβεβαιώνεις ένα, διάβασα μια εύκολη ερώτηση νότ που έλεγε ότι 3 δευτερόλεπτα χρειάζονται για να καταλάβεις αν σου αρέσει ένα τραγούδι ή δεν σου αρέσει. Εντάξει, δεν ισχύει πάντα, γιατί πολλές φορές ακούς ένα τραγούδι δεύτερη, τρίτη ακρόση και ξαφνικά μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου.
1: Ναι, αλλά μπορεί λέει... να παίζουν όμως άλλα σε αυτό. Μπορεί να παίζουν οι συχνότητες, άλλα πράγματα.
0: Ως επί το πλήστον των περιπτώσεων. Πάντως, επειδή έφερες θέμα για τον Αργυρό, και εγώ θα σου φέρω μετά θέμα κινηματογραφικό από το χώρο του ερωτικού κινηματογράφου με αφορμή την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λίγο αργότερα.
1: Α, ότι συνδυάζεις τέχνη. Όχι το...
0: ναι, βέβαια.
1: Τον Αργυρό, τον έβαλε αμέσως στην Οδύσσεια και δίπλα στην πορνογραφία.
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει, λέω κι εγώ. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το κεφάλι σου, δεν ξέρω μήπως εκεί με την κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση πειράχτηκε κανένα άλλο νερό. Μήπως σου βάλανε και τίποτα άλλο πουθενά άλλο.
0: Δεν ξέρω τι μου βάλανε. Δεν ξέρω τι μου βάλανε. Είπα και στην αναισθησιολόγο την ώρα που μου έβαζε την άρκωση, λέω τι είναι αυτό που μου βάζετε. Μάλλον δεν ξέρω αν μου βάλει την άρκωση, κάτι μου βάλε και στην πεταλούδα. Λέω τι μου βάζετε, μου λέει τι ρωτάτε. Λέω μπορεί να έτσι πάει.
1: Καλά έκανε, αγόρι μου, γιατί σου είπε αυτή.
0: Δεν είναι, μου είπε. Τι θα μου έλεγε το σύστημα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ξέρει τι έχω μέσα.
1: Είπαμε πως είχε καμιά στιγμή ειλικρίνες και σου έλεγε τσιπάκι. Ναι, ναι, κύριε.
0: Τσιπάκι, ναι. Μετρήστε στο 3, μάμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτή τη βδομάδα. Είπαμε, θα έχουμε λίγο πιο ζεστές μέρες και νύχτες. Και η μέρα, βέβαια, συνεχίζει να έχει δραστηριότητες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Και αν έχετε έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας, αν αθλείστε και ζεσταίνεστε και αθλείστε και χάνετε υγρά, ο οργανισμός χρειάζεται την επαναπλήρωση των υγρών, όχι μόνο όμως του νερού, αλλά θέλει και ηλεκτρολίτες. Διότι έτσι γίνεται η σωστή αναπλήρωση. Η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, το Dexolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι διαρκώς σε κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο από το νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Δροσιά Dexolite Plus Lemon, και φυσικά υπάρχουν και υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς Orange και Raspberry για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι στιγμή, και όλα αυτά βέβαια μόνο από την Ιντερνετ.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με την εύκολη ερώτηση ενώ και τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως το πρώτο Pager Bill στο επόμενο ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ο Easy 97,2 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή.
15: Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Και για να είσαι βεβαίως απόλυτα και σωστά εξοπλισμένος στην παραλία, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκάτα και ό,τι μπορεί να φανταστείς, πηγαίνεις στα Mac Stores και online στο macstores.gr που έχουν τεράστια ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής και τα υπόλοιπα βεβαίως τα αναλαμβάνει η θάλασσα. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Τώρα η κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός επίσης είναι επιβαρημένη από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει πολλή κίνηση από το Χαϊδάρι προς τα Διληστήρια. Έχει κίνηση και στο ρεύμα εισόδου από την Ελευσίνα και μετά εκεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας προς το Σκαραμαγκά ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν είναι εκεί με επιστροφή, αν είχαμε κάποιο συμβάν εκεί. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά. Η συγκρού στην άνοδο αρχίζει και δυσκολεύει από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Και η Βασιλής Σοφίας χαμηλά στο ύψος της Μαβίλης στην άνοδο. Η Κηφισίας μικροκαθυστερήσει στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Και λίγο η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, έτσι μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυτά μας δίνει ο χάρτης, αυτά μεταφέρουμε κι εμείς. Για διακοπές θα μιλήσουμε και στην εύκολη ερώτηση Νότ. Για όσους μπήκατε και αργότερα στην παρέα μας, λέει σήμερα η εύκολη ερώτηση Νότ ότι πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές από αυτό. Νούμερο 1 απάντηση στα μηνύματά σας είναι το σπάσιμο της σαγιονάρας.
1: Α, σωστό.
0: Είναι επίσης η εξάτμιση από τα μηχανάκια και ο αχινός. Τα κορυφαία μηνύματα είναι αυτά.
1: Σωστό και ο αχινός.
0: Έχετε στείλει ομπρέλα, έχετε στείλει διάφορα άλλα πράγματα. Η Ντέπη είναι η μοναδική που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Πάνω από 150 άνθρωποι, θα το πω πιο σωστά, παγκοσμίως τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές από αυτό. Άντε για να βοηθήσω λίγο, επειδή και η Μαρία βοήθησε την Παρασκευή.
1: Α, ναι,
0: είπα και εγώ το παγκοσμίως. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει, γι' αυτό λέω παγκοσμίως. Mm-hmm. Αλλά σε άλλες χώρες είναι. Δεν θα πω σύνηθες, αλλά είναι πιθανό να συμβεί. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής, όπως πάντα, στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ και την απάντησή της. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pay Your Bills. Τι παίζει, ρε παιδιά? Το Pay Your Bills έρχεται ακριβώς.
1: Μόνο του, για καλά, ότι παίζει μόνο του.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα θα παίξει το σωστό. Olivia Dean, λοιπόν, So Easy to Fall in Love και όπως είπε και η Μαρία, Pay Your Bills στο καπάκι.

0: Ο Έρος Ραμαζώτη, 9 παρατέταρτο στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα. Έτοιμη για το πρώτο Pay Your Bills για να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό. Όπως δηλώνεται βεβαίως συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετο Easy 972.
1: Το οποίο Pay Your Bills, να πούμε ότι σύντομα θα ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ναι. Οπότε προλαβαίνετε. Θα ολοκληρωθεί ο κύκλος του Pay Your Bills που έχει δώσει πάνω από 35.000. Τώρα πρέπει να είμαστε 30.000 ευρώ.
0: 35 είμαστε σίγουρα.
1: Ωραία, 35.000. Θα ολοκληρωθεί και θα έρθουν άλλα πράγματα ακόμα πιο ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη νικήτρια, την πρώτη κληρωθήσα. Η Βασιλική P είναι η πρώτη ακροάτρια που έχει κληρωθεί με κινητό που τελειώνει σε 754 και μας έχει συνάψει λογαριασμό ρεύματος αξίας 80 και 75. Βασιλική P με κινητό που τελειώνει σε 754 μας έχει συνάψει το λογαριασμό ρεύματος αξίας 80 και 75 και αυτόν θα σου πληρώσουμε αρκεί και εσείς το επόμενο δεκάλεπτο και 46 δίνει το ρολόι μας μέχρι και 56 να μας πάρει τηλέφωνο στο 210-6842-220 να πούμε μία καλημέρα. 210-6842-220 μόνο για τη Βασιλική Πι με κινητό που τελειώνει σε 754 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 80 και 75.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, η Miley Cyrus και το Wrecking Ball στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα. Πάρα να πήγα να πω Παρασκευή. Anyway, έλεγε.
1: Και σε πάω στο Λονδίνο, στην Αγγλία δηλαδή, στο Surrey.
0: Ναι.
1: Όπου το 2025 η αστυνομία αποφάσισε να κάνει μια επιχείρηση, αυτή που λέμε undercover, μυστική επιχείρηση, mm-hmm. που λεγόταν jogging δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: σε κάτι περιοχές και σε κάτι πάρκα που υπήρχαν καταγγελίες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90-93% των γυναικών, οι οποίες δεχόντουσαν παρενοχλήσεις ή επιθέσεις από άνδρες την ώρα που τρέχανε.
0: Uh-huh.
1: Οπότε αποφάσισαν να κάνουν αυτή λοιπόν τη μυστική αποστολή που βάλαν γυναίκες αστυνομικούς
0: να
1: τρέχουν. Μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε χτύπημα, έτσι. Κράτησε τέλος πάντων αυτή η επιχείρηση γύρω στον ένα μήνα και πιάστηκαν 18 άνθρωποι για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και, κλοπή.
0: Σόπαρε.
1: 18 άνθρωποι μέσα σε ένα μήνα, έτσι.
0: Σε μια περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, και η περιοχή θεωρείται από τις καλές περιοχές.
1: Ναι, δηλαδή... Δεν έχω ιδέα, γιατί δεν είναι και το χωριό μου, να σου πω για τον Ήπειρο.
0: Αν δεν κάνω
1: λάθος,
0: θυμάμαι, έχει το πανεπιστήμιο εκεί και νομίζω είναι μια από τις καλές περιοχές. Anyway, 18 άνθρωποι.
1: Και μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνεις, και πάρα πολλές άλλες αστυνομίες στην Αγγλία αποφασίσανε να υιοθετήσουν αυτή την μυστική αποστολή με τρέξιμο, ναι. πάλι με γυναίκες δολώματα, για να πιάσουν θύτες.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε για δελτίο ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα και επιστρέφουμε για την επόμενη σε πάρα πολύ λίγο. Easy Summer
2: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κουνούπια, όχι πια, το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται σήμερα στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική. Την άμεση κατεδάφιση του θεάτρου Μπάτμιτον τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη μετά την φωτιά που ξέσπασε χθες το κτίριο. Όπως τονίζουν, η φωτιά έβαλε σε κίνδυνο το πάρκο στο Γουδί αλλά και τις γύρω περιοχές. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για δύο περιοχές της χώρας. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή με τις διπλωματικές προσπάθειες να περιορίζονται σημαντικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν και αυτό μετά από μια ιρανική επίθεση σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με περαιτέρω επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν απάντησε στην κριτική που έχει προκαλέσει η κινηματογραφική μεταφορά του ομοιρικού έπους Οδύσσια. Οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όπως είπε και ο ίδιος, είναι ανούσιες και είναι μέρος του παιχνιδιού.
5: Sports.
6: Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Athens Open τουρνουά που θα διεξαχθεί στις 7.30 το απόγευμα και αντιπαλός της θα είναι η Πολίνα Κουντερμέτοβα. Στα φιλικά προετοιμασίας η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την De Graafschap στην Ολλανδία. Στο Απόσταλος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός μπροστά σε 14.000 φιλάθλους του νίκησε άνετα με 3-0 την Grasshopper.
5: Easy weather.
6: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και

0: Πρωινό Δευτέρα, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Κίνηση στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηλιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από την παραλία Σπροπύργου προς την Αθήνα. Επίσης στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός είναι πολύ επιβαρημένη από τα Άνω Λιώσια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο έχει καθυστερήσεις από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Μισογείο στο ύψος του Χολαργού κυρίως. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον έχει κίνηση σταδίου στο κέντρο, η Πειραιώς προς την πλατεία Ομονίας. Η Συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόης και η Αρδιτού και στα δύο ρεύματα όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχουμε μικροκαθυστερήσεις και εκεί. Προβλήματα από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας και βεβαίως η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επίσης επιβαρημένη. Τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στο λεκαναπέδιο της Αθήνας.
1: Να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις σήμερα 13 Ιουλίου.
0: Κυριακή μαγαζιά ανοιχτά,
1: Ναι, κατά προαίρεση. Πάντως το θέμα είναι ότι οι εκπτώσεις ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Ωραία, Νάταλι Μπρούλια Τόρν και Μάξι Πρίστ, Wild World, τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτήν την ώρα στο Easy και στο Easy Breakfast.

0: Ο Maxi Priest και το Wild World στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Δευτέρα και πάλι καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου.
1: Και γελάς μόνο σου, τι έχεις να μας πεις.
0: Θα αναφερθώ λίγο στον ερωτικό κινηματογράφο που συνήθως δεν αναφερόμαστε, αλλά μου άρεσε κάτι συγκεκριμένο. Θα καταλάβεις, φαντάζομαι, τι μου άρεσε. Ξέρεις ότι στο χώρο αυτό υπάρχουν οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν ψευδόνυμα.
1: Ναι.
0: John Hart, ας πούμε. Και η...
1: Ναι, ναι. Μην λες John Hart, γιατί λέγανε και τον Nick Hart.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, το χαρδαλιά, έλα.
0: Και με αφορμή την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, την πολύ αναμενόμενη αυτή ταινία, διάβασα σήμερα μία είδηση εδώ από τον Καζέτα, όπου από το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, ερωτικού κινηματογράφου, μία γνωστή εταιρεία παραγωγής, από χθες ξεκίνησε η προβολή της απάντησης ουσιαστικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μία ταινία η οποία είναι ουσιαστικά είναι τριλογία, έτσι, η ταινία. Είναι The Journey of Odysseus,
1: το ταξίδι του Οδυσσέα.
0: Το πρώτο μέρος, The Iliad, η Ιλιάδα δηλαδή, ξεκίνησε την προβολή της και την πορεία της στο συγκεκριμένο χώρο από χθες. Σε ανάλογες πλατφόρμες που εσείς που ασχολείστε ξέρετε που να το βρείτε. Είναι μια ταινία που όπως λέει μία από το πρωταγωνιστριών είναι η Νάκη.
1: Που την ξέρεις βέβαια.
0: Ξέρω, ναι,
1: ενώ εγώ δεν την ξέρω, γιατί μου πες δεν ξέρεις την είναι η Νάκη. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε τα δεδομένα ότι δεν σ' αρέσει αυτός ο χώρος. Ωστόσο, σου έσκασε σύμφωνα με τον αλγόριθμό σου το δημοσίευμα αυτό και ξέρεις και την είναι η Νάκη την πρωταγωνιστή. Πάμε.
0: Και δεν θα απολογηθώ κιόλας. Θα βάλετε πράγματα στη σωστή σειρά, σεβόμενοι τόσο τους χαρακτήρες όσο και την ελληνική μυθολογική ιστορία. Λέει λοιπόν ότι η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη. Να γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, με κουστούμια αυθεντικά, με δυσκολίες λόγω της θερμοκρασίας και της πανοπλίας κτλ. Με πολλούς ηθοποιούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό βεβαίως, οι οποίοι συμμετέχουν στην ταινία, όπως είναι ο Εμμάνουελ.
1: Α, ναι, ότι δεν τον ξέρεις τον Εμμάνουελ.
0: Τορκεμάδα, δεν τον ξέρω τον Οδυσσέα, ναι, ναι, που θα παίξει τον Οδυσσέα. Ο Φιλ Στράιφ που θα παίξει τον Αχιλέα.
1: Για πες πώς τον λένε τον Εμμάνουελ.
0: Εμμάνουελ Τορκεμάδα. Η Μάγια Ρόουζ που θα παίξει την ωραία Ελένη, η Ίνα που θα επιστρέφει λέει, μετά από δύο χρόνια σε ρόλο έκπληξη της Θέτιδας, της μητέρας του Αχιλέα. Πολύ βοηθητική ηθοποιή.
1: Εμμάνουελ Τορκεμάδα.
0: Τορκεμάδα, ναι.
1: Τορκεμάδα.
0: Και τον Τεό παίζει ένας εδώ και ο Κώστας Πετσάκης. Από όλα τα ψευδόνυμα που έχω ακούσει, που ελπίζω μπορεί να μην είναι ψευδόνυμα, γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των Ινολόγων στη Βόρεια Ελλάδα λέγεται Παναγιώτης Μπεκρής, έτσι.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει πάντως και ο Κώστας Πετσάκιας.
1: Πετσάκιας ή
0: αφού
1: Πετσάκης.
0: Αφού γελάς και σ' αρέσει, Πετσάκιας. Ε, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ωραία, Πετσάκης.
0: Δεν μπορώ να το παραβλέψω να μην το πω αυτό
1: Πετσάκιας.
0: Το πράγμα.
1: Πετσάκιας, υπάρχει.
0: Πετσάκιας λέει.
1: Μήπως είναι ψευδόνυμο. Δεν ξέρω.
0: Αν είναι όμως, είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είναι από τα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή είναι τόσο καλό που δεν πρέπει να είναι ψευδόνυμο. Λογικά ναι. είναι.
1: Αν ήταν Πετσάκης, μπορεί να ήταν και κανονικό Πετσάκιας, γιατί ξέρει κανένα. Τέλος πάντων, εγώ το πιάνω πάντα ετοιμολογικά γιατί έχω
0: και. Καλή επιτυχία γιατί θα πάει ταινία και στα Όσκαρ των ερωτικών ταινιών στο Las Vegas.
1: Ωραία, το εγκριμάδα δεν τον είδα πουθενά, μα βέβαια τον γράφω ελληνικά. Το γράφω ελληνικά, οπότε μπορεί να θέλει το δει. Θα μου πει, μπορεί να μην έχει έρθει να κάνει άλλη ταινία εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Με έφτιαξε πρωί. Sick and tired, Αναστέζια. Σε λίγο δεύτερο Pay Your Bill στο Easy Breakfast.

0: Fate of Ophelia, η Taylor Swift, πρωινό Δευτέρα, 22 λεπτά μετά τις 9, έτοιμη για το δεύτερο Pay Your Bills, έτοιμη να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό αξίας από ό,τι βλέπω εδώ, 88 ευρώ και 66 λεπτών, που είναι έμφυα.
1: Μπράβο σου.
0: Έμφυα της ελευθερίας.
1: Είναι ο έμφυα της ελευθερίας μη. Ελευθερία μη, με έμφυα 88 και 66 και κινητό που τελειώνει σε 734, σε περιμένουμε. Ελευθερία μη, με κινητό που τελειώνει σε 734 και τον έμφυα 88 και 66. Σε περιμένουμε στο 210-68-42-220.
0: 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. Όπως λένε και αναφέρουν οι όροι του διαγωνισμού στο soundist.gr, κάθετο Easy 972 μέχρι τις 9:33. Από τώρα λοιπόν, η ελευθερία μη, με κινητό που τελειώνει σε 734, σε περιμένουν πάνω απ' όλα 88 ευρώ και 66 λεπτά για τον έμφυα που έχει ζητήσει. 210-68-42-220 για το Pay Your Bills στον Easy 97,2.

0: Για την ελευθερία πάντως το breakfast στην Αθήνα έχει 88 ευρώ και 66 λεπτά, διότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η δεύτερη νικήτρια για το Pay Your Bills. Καλημέρα, συγχαρητήρια και καλή εβδομάδα. Καλά ξεκινάμε, έτσι.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
2: Ωραία, ξεκινάει η εβδομάδα, ελευθερία μου.
1: Υπέροχα, ευχαριστώ.
2: Είναι μία δόση αυτό ο ένθια, είναι όλο συνολικό.
1: Είναι όλο. Όλο.
2: Α, υπέροχα. Ξέπλεξες λοιπόν με αυτόν.
1: Ναι, ναι, τελείωσα.
2: Και έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, εκεί θα.
2: Εκεί θα διοχετεύσουμε το χρήμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει διακοπές, ετοιμάζεσαι, θα κάνεις κάτι.
1: Θα πάμε, ναι, ναι, θα πάμε. Θα πάμε προς Πελοπόννησο φέτος.
2: Α, τέλεια, πολύ ωραία.
1: Αν και Κρητικιά, θα πάμε εκεί φέτος.
2: Αν και.
1: Για αλλαγή.
2: Κρητικιά,
1: είπες. Ναι, ναι, ναι.
2: Α, ωραία. Ναι, ναι, και η Πελοπόννησος είναι ένα όνειρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Οπότε να φεύγουμε λιγάκι από τον τόπο μας. Πάρα πολύ ωραία, ελευθερία μου. Να σε πάντα καλό. Τι καλό καλοκαίρι συνέχεια. Να έχεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: Φιλάκια.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Soundis.gr, κάθετο season 7-2. Όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο Pay Your Bills του Easy και του Easy Breakfast. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Θυμίζουμε, μια και είπαμε για διακοπές, ταξίδια, ήλιος και πάντα. Δηλαδή είναι το παρόν ο ήλιος και η προστασία, ειδικά για τα παιδιά, είναι ακόμη πιο εύκολη, γιατί υπάρχει το Evderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters. Είναι από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών, έτσι, με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Του άλλη μια φορά, Evderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
3: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Επιστροφή 32 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημέρος του Easy Breakfast.
2: Και ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει το καλοκαίρι, εσύ όμως δεν έχεις κανένα λόγο να σκάς, αρκεί να πας μια βόλτα στα Max Stores. Γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Σε ένα σημείο θα τα βρεις όλα. Μιλάμε για ομπρέλες, μιλάμε για φουσκωτά. Θες ψυγείο, θες πετσέτα, θες μάσκα, θες βατραχοπέδιλα. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς για την παραλία, το έχουν τα Max Stores. Σε ένα σημείο όλα και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Μη σκας λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών, στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, κατεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους, λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με πολλά προβλήματα από νωρίς και μεγάλο κομμάτι μποτιλιαρισμένο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη λεωφόρο Κύμης δυστυχώς. Επίσης, έχουμε την Κηφισία στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην άνοδο και στην κάθοδο χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Μεσογείων από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο, η άνοδος του άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι επιβαρημένη, όπως και η Συγκρού χαμηλότερα από τον Άγιο Σώστη, και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Μιλώντας για λιμάνι, το Easy Summer Experience, σε λίγο θα σας πούμε και την σημερινή λέξη. Έτσι,
2: το Easy Pass.
0: Έτσι ακριβώς, το Easy
2: Pass. Γιατί με αυτό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην τελική κλήρωση.
0: Και να διεκδικήσετε μια μοναδική εμπειρία, φυσικά με τον Easy και όχι μόνο. Προς το παρόν βεβαίως η Roxette.

0: Μπίτσο, έτσι ήταν 10 παρα 20 πρωινό Δευτέρα. Easy breakfast, easy summer experience. Μην ξεχνάτε τη μαγεία της Σαντορίνης για ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα. Θα πάτε με την SeaJet. Θα ξεκινήσετε το ταξίδι με την SeaJet με την αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και βεβαίως κορυφαία εξυπηρέτηση. Θα μείνετε στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και ταυτόχρονα θα έχετε μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την καλντέρα στο The Micra Thira Winery.
1: Λοιπόν, πώς δηλώνετε συμμετοχή? Θα μπείτε στο soundist.gr, κάθετος easy972. Θα βρείτε το αντίστοιχο banner, αλλά εκεί πέρα θα σας ζητηθεί το easy pass. Ναι. Το οποίο για σήμερα είναι, κάθε μέρα αλλάζει.
0: Βεβαίως. Είναι η λέξη ηφαίστειο.
1: Ηφαίστειο.
0: Ηφαίστειο. Όχι ηφαίστειο. Ηφαίστειο σκέτο.
1: Ηφαίστειο, όπως θα είναι οι ηφαιστειακές και οι διακοπές που θα πάτε εκεί πέρα. Αυτό το ζευγαράκι, αυτοί οι δύο φίλοι που θα πάνε.
0: Ναι, όχι, πάνε.
1: Οι κολλητοί.
0: Ναι. Το ηφαίστειο είναι δεδομένο, υπάρχει.
1: Ναι, θα υπάρχει ακριβώς, ακριβώς. Και θα περάσετε ζάχαρη. Ηφαίστειο λοιπόν το Easy Pass, το οποίο συμπληρώνεται στο soundis.gr κάθετο easy972 στη σχετική φόρμα συμμετοχή. Και καλή επιτυχία 24 του μήνα ο Στάθης Μοναχούλης που θα κάνει εδώ την κλήρωση.
0: Α, μόνος μου θα είμαι, ναι, την Παρασκευή.
1: Το πάμε.
0: Πότε το πάμε?
1: Και την προηγούμενη φορά.
0: Α, το είχαμε πει και λίγο. Δεν το θυμάμαι, αρέσει. Εντάξει. Μεσολάβησε η κολονοσκόπηση.
1: Ναι, παιδί μου, κάτι σου βάλανε.
0: Καθάρισε, ναι, παιδί.
1: Κάτι.
0: Να σου πω και κάτι. Αν μου βάλανε, θα το μάθω και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Δεν
1: εμείς
0: θα, το μάθω
1: θα βλέπουμε τα απόνερα.
0: Θα το μάθω ποτέ.
1: Καλή ώρα.
0: Και εσείς που θα το βλέπετε, θα καταλαβαίνετε ότι είναι από αυτό. Θα το φαντάζεστε. Μπορεί. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Την ώρα που κοιμάσαι, έτσι. Σελίν Ντιόν, Ντουράν Ντουράν. Και αν προλάβουμε και Φαρέλ Βίλιαμς, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Πρωινό Δευτέρα, ολοκληρώνουμε και το σημερινό λοιπόν Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και βεβαίως από τη Unipharma κλασικά Repel Spray και φέτος, διότι πρέπει να προστατευτούμε, να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια τα οποία ήταν πάντα εδώ και θα συνεχίσουν να είναι. Και εμείς βεβαίως έχουμε το Repel Spray, γιατί το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray από την Unipharma. Μιλώντας για ενήλικες, εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Ναι.
0: Πάνω από 150 ενήλικες παγκοσμίως τραυματίζονται από αυτό το πράγμα στη διάρκεια των διακοπών. Είχαμε μία σωστή απάντηση, μάλλον δύο σωστές απαντήσεις. Ναι. Σωστή απάντηση ήταν από πτώση καρύδας.
1: Α, μάλιστα.
0: Γι' αυτό είπα παγκοσμίως και είπα στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι και πολύ πιθανό.
1: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ναι, και είμαστε λοιπόν σε αντιπυρική περίοδο, γιατί είναι καλοκαίρι και όλος ο κόσμος δηλαδή βασανίζεται από τις φωτιές. Και πάω μια στην Ισπανία, που εκεί λοιπόν έχουν βάλει τα γαϊδουράκια να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες. Πώς? Στην Ισπανία 18 γαϊδούρια κρατούν το Εθνικό Πάρκο Ντόνανα, το οποίο έχει εκτάσει σχεδόν όλα όσα τα εθνικά πάρκα της χώρας μας, της δικιάς μας, χωρίς πυρκαγιά. Για περίπου μία δεκαετία. Τι κάνουνε, είναι πολύ απλά. Πώς κάνε. Πώς κάνε καθημερινά και αθόρυβα. Βέβαια, δεν γίνεται έτσι, αντεβάζω 5 γαϊδούρια μέσα.
0: Όπως υπάρχει. Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό το έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές εντωμεταξύ της Ισπανίας. Γιατί σου λένε είναι μια φυσική, φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος διαχείρισης του τοπίου. Εκπαιδεύουν τα γαϊδούρια. Επίσης υπάρχει ένας καθοδηγούμενο μέρος με διάφορα μεσήματα τα οποία μεταφέρονται για το που θα βοσκήσουν. Με αποτέλεσμα να έχουν λοιπόν αντιπυρικές ζώνες ελεγχόμενα. Αλλά σου λέει, διαλέγουν επίσης τα πιο ανθεκτικά γαϊδουράκια που να αντέχουν σε ακραίες, τα πιο κοινωνικά, τα πιο ήρεμα, με αυτή την τρόπο και το μαθαίνουν να ακολουθούν τους οδηγούς και να πηγαίνουν να βοσκάνε σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.
1: Δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, τα ξερά και τα πολύ σκληρά χόρτα.
0: Οπότε έχουν άμεση πρόσβαση όταν προκύψει η πυρκαγιά και αντιμετωπίζεται όλα στο ξεκίνημά τους.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Και διάβαζα κιόλας ότι γίνεται αυτό όχι με γαϊδουράκια, αλλά με κατσικάκια γίνεται σε εμάς. Στη Χίο και στη Λέσβο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Πιερία έχουν δοκιμάσει, λέει, μοντέλα από εγώ πρόβατα και στην Κρήτη σε ορισμένες περιοχές δοκιμάζονται μοντέλα ζώνων βόσκης όπου κτηνοτρόφοι μετακινούν το κοπαδιάζο με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε να αποφεύγεται η υπερβόσκηση.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: ωραίο. Τι ωραίος τρόπος και ξεσπάμφθινος, έτσι.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς πρώτα ο Θεός αύριο Τρίτη στις 18:30 επιστρέφουμε στον Easy 97,2. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
15: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μάρφιν το 2010, έπειτα από την ενεργοποίηση αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη, η μητέρα δύο παιδιών σήμερα, επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε αθώα και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ώστε να καταθέσει για την υπόθεση. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για δύο περιοχές της χώρας. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για Θεσσαλονίκη και Κυλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών της πυροσβεστικής. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται σήμερα στο βοτανικό κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική. Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έτσι μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Σήμερα ξεκινούν οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί έως 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν απαντά σε πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Ο μοναδικός πρωταγωνιστής των Indiana Jones και Star Wars, Harrison Ford, εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την φυσική του κατάσταση. Ο 84χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε σε ποδηλατική βόλτα στο Los Angeles.
18: Easy Sports.
17: φιλικά προετοιμασία, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την De Graafschap στην Ολλανδία. Στο Αποστόλος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός μπροστά σε 14.000 φιλάθλους του νίκησε άνετα με 3-0 την Grasshopper. Η Αγγλία, με νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας στην παράταση και 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 4 της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή στην Ατλάντα την προσεχή Τετάρτη.
16: Easy weather.
17: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, να ορίστε στο τσακ, τη γλιτώσαμε την Τρίτη και 13. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2 και σήμερα συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν και σήμερα βεβαίως απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε λοιπόν, σε λίγο Insane και bye bye bye, σε λίγο Adele. Αμέσως τώρα ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ από το George Harrison, Got My Mind.

NSYNC και bye bye bye στον Easy 97,2 με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Άλλη μια ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα θα είναι αυτή.

σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στη Σάρα που έχει τη γιορτή της. Ενώ για την ιστορία να σας πω ότι χθες γιόρταζε η Βερονίκη, ο Παΐσιος, το Σάββατο η Εφημία, κάποια Έφη που μπορεί να ξέρετε, μπορεί να έχει τη γιορτούλα της, αλλά και η Όλγα. Βεβαίως συνεχίζουν τα γενέθλια για όλα τα αγαπημένα μας καρκινάκια, οπότε αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας να πείτε τα χρόνια τα πολλά. Πάρα πολύ ήθελα σήμερα να πω ότι έχετε φύγει για διακοπές και αυτό βγαίνει προς τα έξω, φαίνεται στους δρόμους της πόλης, αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου αυτό το case, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα στους δρόμους, με πιο έντονη αυτήν που υφίσταστε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Άνω Λιώσια, είναι αρκετά έντονα και φτάνουν σχεδόν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Τώρα, στον Κηφισό επίσης θα ταλαιπωρηθείτε. Γενικά, από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στην είσοδο του Πειραιά κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Αχ, αν ταλαιπωρήσετε, υπομονή, πάμε στις επιτυχίες μας. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται.

John Osborne, One of Us, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Για να πάρετε μέρος, θα μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 και θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τη Μαρία και το Στάθη τους ακούμε κάθε πρωί 6.30 με 10 εδώ στον Easy και οι δυο τους καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί με την Ελευθερία που ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε τον ένφια αξίας 89 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 33.900 ευρώ, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα τον Σλιμάν με το Mon Amour στον Easy.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου πλησιάζει. Έρχεται και εμείς ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύριο του καλοκαιριού στην Αθήνα, καθώς το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού από τις 7.30 το απόγευμα, γιατί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου και με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, το Θάνο Κιούση. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
3: Της κοντής της.
2: Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε.
3: Όχι,
2: κάτι με την ουρά.
3: Το γάιδαρο, μωρέ.
2: Ναι, με το γάιδαρο.
3: Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Ποια ουρά.
2: Τώρα τι με κράσεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
3: Το άλλο.
2: Και φταίω εγώ.
3: Πάγει σε όλα όμως.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: και thank you εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου, γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι θέλετε να διεκδικήσετε. Και μαζί θα ταξιδέψουμε και θα βρεθούμε σε ένα συγκλονιστικό προορισμό. Μιλάω για τη Σαντορίνη και εγώ θα σας πω ακριβώς πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι. Αλλά και θα πάμε θέατρο. Γι' αυτό μείνετε εδώ στον Easy 97,2, μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
17: τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Βρετανία συνελήφθη 46χρονο που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, έπειτα από την ενεργοποίηση αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών σήμερα επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε αθώα και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ώστε να καταθέσει για την υπόθεση. Την άμεση κατεδάφιση του θέατρου Μπάτμιντον τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη μετά την φωτιά που ξέσπασε χθες το κτίριο. Όπως τονίζουν, η φωτιά έβαλε σε κίνδυνο το πάρκο στο Γουδί αλλά και τις γύρω περιοχές. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και μέχρι τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Στο κράτος, μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα, συγκεκριμένα το 44,8% από την εργασία των μισθωτών, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα ξεκινούν οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να απαντά στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Η βιογραφική ταινία Michael των Lionsgate και Universal ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής.
20: Sports. Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε την πρώτη νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, επικρατώντας με 84-69 του Βελγίου στη Λουμπλιάνα. Στις 7 το απόγευμα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Athens Open τουρνουά στις 7.30 το απόγευμα και η αντίπαλός της θα είναι η Πολίνα Κουντερμέτοβα.
21: Easy weather.
20: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, να που φτάνουμε και στη μέση του Ιούλη. Τι καλά να σας βρίσκω σε κάποια παραλία, αυτό εύχομαι. Σε περίπτωση όμως που είστε εδώ στα Πέριξ της Αττικής, μην ανησυχείτε, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Σε λίγο I Do Anything For Love, σε λίγο Havana, αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε το Phil Collins και σε λιγάκι θα σας δώσω και την ευκαιρία να διεκδικήσετε και μοναδικό ταξίδι στη Σαντορίνη, αλλά φυσικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψετε όπου θέλετε εσείς.

Anything for Love στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, 11 και 13 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αν ψάχνετε τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, να ξέρετε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το δεύτερο βήμα να κλείσετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για την πολύ αγαπημένη μου και πανέμορφη Πάφο. Το τρίτο βήμα είναι να προσγειωθείτε σε ένα τόπο μαγικό, θα βουτήξετε σε κρυστάλλινα νερά και θα χαθείτε σε γραφικά σοκάκια. Θα γίνετε ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σας καλεί, ακολουθήστε απλά τα βήματα. Amy McDonald για τη συνέχεια.

Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γλυκό καλοκαιράκι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Και ο Easy σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Θα ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά. Τα έχουμε κανονίσει όλα με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλτέρα στη Μικρά Θήρα Winery. Οπότε εσείς ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2, μαθαίνετε το Easy Pass, μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι ηφαίστειο και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι και εσείς μπαίνετε τώρα στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το σημερινό Easy Pass, που είναι η λέξη ηφαίστειο, και καλή σας επιτυχία. Φύγαμε τώρα για τις δικές μας επιτυχίες. Harry Styles.

0: μοναδική Αρίθα Φράγκλιν, I say a little prayer, εδώ στον Easy 97,2. Τόσο feel good, τόσο αγαπημένο μας αυτό το τραγούδι. Στο πρωινό της Δευτέρας βρισκόμαστε, 13 Ιουλίου σήμερα, και ο Easy 97,2 και οι ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της, αν είναι ρομαντική, αν είναι περιπέτεια, και έτσι αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν θα ετοιμαστούμε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές, αλλά εσείς δεν θα ψάχνετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Season 72 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για άλλο ένα πολύ πολύ ξεχωριστό Easy Movie Experience powered by the E. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ βάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδυλάκι.
11: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, αγαπημένοι μου, θέλετε C-Jets και σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι, θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστική, ρε παιδιά, τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ, είναι και λίγο.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
10: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Σιμεών και Δικογλού γνωστοποίησε την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Κρίσιμη συνεδρίαση συγκαλείται σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι, όπου με αυτή αναμένεται να κινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου ή νέας Προέδρου και αναπλήρωσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος. Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λεξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, αλλά η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν έχει εμποδίσει τις προσπάθειες. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Ρόμπι Ουίλιαμς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λουξεμβούργο ανέβασε στη σκηνή την 13χρονη κόρη του και τραγούδησαν μαζί την μεγάλη του επιτυχία Angels.
16: Easy Sports.
15: Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Athens Open τουρνουά στις 7.30 το απόγευμα και αντιπαλός της θα είναι η Πολίνα Γκουντερμέτοβα. Ο Έλληνας κολυμβητής Βαγγέλης Δούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νέων Είδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο. Ακόμη μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Θεοδόρα Πασχαλίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Judo Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
16: Easy weather.
15: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας αναμένεται να ανέβουν λίγο ακόμα. Εντάξει, παιδιά, 13 Ιουλίου. Είπαμε πόσο πια να κρατήσουν και οι φυσιολογικές θερμοκρασίες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, λέω και ένα μεγάλο και πάλι καλά. Γιατί θα μπορούσαν βεβαίως τα πράγματα να είναι και πολύ χειρότερα από πλευρά ζέστης. Λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες μας και σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας με τις Seajets. Προς το παρόν, Michael Jackson είναι το Dirty Diana εδώ στο Easy.

Τα ακούμε παρέα εδώ στο Νίση 97,2. Λίγο πριν τις 12 και 4 βρισκόμαστε. Πάρτε το κινητό στο χέρι σας, σας παρακαλώ, γιατί έφτασε η ώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας με την αγαπημένη μας Seajets. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, αυτό χρειάζεστε. Θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Θα επιλέξετε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και θα φτάσετε στην πανέμορφη Σέριφο σε 2 ώρες, στη μαγική Σύμνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά και στην πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστή Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν θέλετε τώρα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, μου στέλνετε τη λέξη Seajets στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, μένετε συντονισμένοι στις εκπομπές του Easy, γιατί συνεχίζουμε. Κάντε την προσπάθειά σας, στείλτε τα μηνύματά σας και καλή σας επιτυχία. Ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα φυσικά καθημερινά. Μαρία Μένα, τώρα.

Σαντάνα και Ρομπ Τόμας, αυτό είναι το Smooth φυσικά εδώ στο Easy 97,2 και έτσι μιας και πήραμε τη sexy νότα της ημέρας, πάμε να δούμε και τη sexy παράσταση της ημέρας, καθώς ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry. Μετά από 4 χρόνια συνερχών sold out, το έργο που είναι οδύη στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι θα δούμε πώς γίνεται να βάζει στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη μετά από 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά και πολύ γκρίνια και όλα αυτά στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος και αν θέλετε να κερδίσετε πρόσκληση για την παράσταση της 5ης 16 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά θα μου στείλετε τη λέξη σεξι στο Viber του Easy το 6981-972-972. Βεβαίως πρωταγωνιστούν Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου. 4 χρόνια sold out είναι η συγκεκριμένη παράσταση. Μην τη χάσετε και στο Βεάκιο Θέατρο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν και το να περάσετε καλά είναι το μόνο σίγουρο. Οι νικητές βεβαίως ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο Dan Wilson, τώρα Miley Cyrus.

0: Είναι ή δεν είναι από τα ωραιότερα ντουέτα ever, Έρος Ραματσότη, Τίνα Τέρνερ και αυτό είναι το Cosa de la Vita εδώ στο Easy 97,2. Γλυκό καλοκαιράκι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, και το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και βεβαίως top αθλητικά events. Όλα αυτά δίνουν μοναδική ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ λοιπόν δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και, που ξέρετε, μπορεί να τα ζήσετε από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Υπενδύμηση της εύκολης ερώτησης είναι αυτό.
3: Τη πια. Πες μου, πια να. Πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο.
2: Κατάλαβες, γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird Isitiri. Στο more.com.
10: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Είναι το Summer Wine εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ γιατί σας έχω πολλά και ωραία πράγματα για άλλη μία ώρα που θα είμαστε μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Χρήστος Πίρτζης έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και δεν αποδέχεται την έδρα πρώτης Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η προϋπόθεση είναι ο πρώην Πρωθυπουργός να μην θέλει άλλον Πρωθυπουργό παρά μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για δύο περιοχές της χώρας. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς για Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών της πυροσβεστικής. Χωρίς συνεργό μέτωπο τέθηκε σε 20 λεπτά η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Τρόπαια Γορτινίας που εκδηλώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μακριά από οικίες ή υποδομές. Σήμερα ξεκινούν οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν έχει εμποδίσει τις προσπάθειες. Στην Ιθάκη και την Ομερική Οδύσσια είναι αφιερωμένη ειδική αποκλειστική έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε από το δημοφιλές γαλλικό περιοδικό Le Figaro με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της πολύ αναμενόμενης ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια.
14: Sports.
0: Ο Έλληνας κολυμβητής Βαγγέλης Δούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο. Ακόμη μια σπουδαία διεθνή διάκριση για την Θεοδόρα Πασχαλίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τζούντο Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Παόλο της Βραζιλίας.
14: Easy weather.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε παρέα μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα. Μία βαθιά ανάσα σε περίπτωση που δεν ετοιμάζεστε ακόμα για καλοκαιρινές διακοπές. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε περίπτωση που μας ακούτε από κάποια ωραία παραλία. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Έχω πολλά να σας πω ακόμα μέχρι τις 2 που θα μείνουμε παρέα. Γι' αυτό σας στέλνω εδώ No Doubt και Don't Speak.

Wonderful Life εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και αυτό το τραγούδι σίγουρα ταιριάζει απόλυτα με τη Σαντορίνη, όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει αυτή την υπέροχη θέα στην Καλντέρα, στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στο Merovillia Boutique Hotel. Αυτός θα είναι ο προορισμός μας, το Merovillia, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, όπου θα ανακαλύψουμε ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει τη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη Βενετσιάνη και Φινέτσα. Κομψές σουίτες, ιδιωτικές plunge pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Merovillia προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη, με το ταξίδι των αισθήσεων να ολοκληρώνεται στο Fico Aperitivo Bistro, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Για μπείτε ψάξτε το λιγάκι, γιατί το Merovillia Boutique Hotel είναι η quiet elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Βεβαίως και τρέχει σχετικός διαγωνισμός εδώ στο Easy 97,2, οπότε νομίζω ότι πανεύκολα μπορούμε και να το ονειρευτούμε και να το ζήσουμε. Olivia Dean σε λίγο, αμέσως τώρα. Το κορίτσι αυτό είναι η Jennifer Lopez, που έκανε και τις εμφανίσεις της με τη δική μας Σίλια Κρυθαριώτη και διάφορες άλλες Ελληνίδες influencers και ξετρελάθηκαν όλοι.

Baby, baby, ή αλλιώς What I Have to Fall in Love with You, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, και σήμερα ο Easy πλήρωσε το λογαριασμό κάποιας από εσάς. Η Ελευθερία ήταν συντονισμένη σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσαν τον ένφια αξίας 89 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, μπαίνετε στο sounds.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast και όταν ακούσετε το όνομά σας μας καλείτε και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ και επίσης να θυμίσω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.900 ευρώ. Άλλος ένας και φτάσαμε τις 34.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Μην χάσετε την ευκαιρία. Σε λίγο Serial και With or Without You τώρα. Teddy Swims και Lose Control.

0: Αυτό είναι το Diamonds εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μας τρέλανε η Ριάννα. Αν είστε fans, νομίζω ξέρετε ήδη γιατί μιλάω. Καθώς η Ριάννα έκανε την ανατροπή της χρονιάς. Ο Jay-Z, λοιπόν, που λέτε, είχε τη συναυλία του στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε να τραγουδάει το πολύ αγαπημένο Run This Town, στο οποίο originally συμμετέχει η Ριάννα. Και εκεί που ακούγεται η φωνή της και λες, OK, απλά ακούγεται η φωνή της από πίσω, έκανε την εμφάνιση, έκπληξη η Ριάννα, σαν μία και μοναδική που είναι. Υπέρλαμπρη, κουκλάρα, τραγούδησε live, φυσικά αποθεώθηκε από τον κόσμο που ήταν στη συναυλία. Είπε το Run This Town μαζί με τον Jay-Z, συνέχισε και είπε και άλλο ένα πολύ επιτυχημένο τραγούδι της, το Better Have My Money. Πραγματικά, αν είσαι φαν της Ριάννα και την περιμένεις τόσα χρόνια να επιστρέψει, σίγουρα σου έδωσε έτσι ένα preview πάρα πολύ ωραίο. Οι fans της, λοιπόν, κάτω από τα διάφορα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο, έχουν αφηνιάσει και τη ζητάνε να προχωρήσει σε μια περιοδία. Θέλουν όλοι πάρα πολύ να τη δουν, ενώ να πούμε για την ιστορία ότι η τελευταία φορά που εμφανίστηκε live η Ριάννα ήταν 3 χρόνια πριν, οπότε και εμφανίστηκε στο ημίχρονο του τελικού του Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ήταν μοναδική, δεν της λείπει τίποτα από τη λάμψη του παρελθόντος και πραγματικά είναι έτσι σαν να μας ζέστανε λιγάκι, σαν να μας προετοίμασε για κάτι άλλο που πραγματικά ελπίζουμε να έρθει. Τώρα, σε άλλα νέα, πάμε να μιλήσουμε για τις οικογενειακές ταινίες του καλοκαιριού, γιατί η Βαϊάννα επιστρέφει και αυτή τη φορά σε live action με τη φωνή της Μαρίνα Σάτι και του Μιχάλη Κουινέλη στην ελληνική μεταγλώτηση. Τη βρίσκουμε τη Βαϊάννα στους κινηματογράφους από τις 9 Ιουλίου και εννοείται, αν είστε fans, δεν την χάνετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις. Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αγαπημένα μας Zeros, τεράστια επιτυχία. Αυτό είναι το Tonight από τους Ρήμων εδώ στο Easy 97,2 και λίγα λεπτάκια πριν από τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Ενώ 5 με 9 απολαμβάνουμε τον Νίκο Μάντζο, ο οποίος έχει έρθει πολύ ανανεωμένος, τολμώ να πω, και μαυρισμένος από την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Τα ξαναλέμε αύριο, να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, μια ωραία εβδομάδα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Με
2: ζητάς αντίστροφα για τις διακοπές, μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου και εργάζεται, συνελήφθη 46χρονο που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν το 2010, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της στην Ελλάδα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από κλειστές πόρτες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν δεν έβαζε βέτο για Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό. Έτοιμα για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της ΕργοΣΕ Χριστουβίνη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου τίθεται η ρύθμιση μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι και τα τέλη του 2023 σε εφορία και τελωνία. Σήμερα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, με μείωση βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Ο μοναδικός πρωταγωνιστής των Indiana Jones και Star Wars, Harrison Ford, εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την φυσική του κατάσταση. Ο 84χρονος ηθοποιός αποθανατίστηκε σε ποδηλατική βόλτα στο Los Angeles.
23: Sports.
22: Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε την πρώτη νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, επικρατώντας με 84-69 του Βελγίου στη Λουμπλιάνα. Στις 7 το απόγευμα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Athens Open τουρνουά στις 7.30 το απόγευμα και η αντιπαλός της θα είναι η Πολίνα Γκουντερμέτοβα.
23: Easy weather.
22: Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας, στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη, από τώρα μέχρι και τις 5, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Καταλαβαίνετε ότι θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι μαζί. Νομίζω ότι έχουμε έρθει όλοι ωρεξάτοι, φρέσκοι από το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ή θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα όμως να μάθω το mood που υπάρχει σήμερα, τη διάθεσή σας. Σε τη φάση είστε, 6981972972, ρυθμός του Viber του Easy. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Πάμε να ξεκινήσουμε με share, μιλάμε πολλά. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Wet, wet, wet, love is all around. Εδώ στον Easy 97,2. Και να το, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Ωραία, μου περάσατε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε παράπονο. Αν εξαιρέσει κανείς την χθεσινοβραδινή κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αθηνών Λαμίας, το μποτιλιάρισμα ήταν το κάτι άλλο πραγματικά. Και είχε και διάρκεια, γιατί δεν ήταν έτσι ένα σλότ συγκεκριμένο. Ήταν για πολλές ώρες, από το απογευματάκι μέχρι και πολύ πολύ αργά το βράδυ. Αλλά εντάξει, ας όψετε που περάσαμε και περάσατε καλά. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε με Sober και Pink, ένα αγαπημένο μας τραγούδι. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Σοφία και στο Χρήστο που μου έστειλαν τα μήνυματά τους, αλλά και στη Βούλα που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Και φύγαμε για Pink και Sober εδώ στο Easy 97,2.

Καλώς σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά της ημέρας. Λοιπόν, είναι μια μέρα που ενισχύεται η διέστησή μας σήμερα και μας χαρίζει περισσότερη διάβγεια σε πιο εσωτερικά θέματα, πιο ψυχολογικά θέματα. Ενδεχομένως, κάποιες σκέψεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και ήταν κάπως μπερδεμένες στο μυαλό μας αρχίζουν να ξεκαθαρίζονται. Επιτέλους, καλό είναι αυτό, αλλά και μια συζήτηση, μια διαπίστωση μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε στην αλήθεια που ψάχνουμε. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι η σημερινή ημέρα κυβερνά τις σχέσεις μας με κάποιες όψεις που έχει πλανητικές, τέλος πάντων, και τις ερωτικές και τις φιλικές και τις επαγγελματικές, αλλά και τα οικονομικά μας. Μπορεί να έχουμε απρόσμενα νέα και απρόσμενες καταστάσεις. Τώρα, δεν είναι απολύτως αρμονικά τα πράγματα αστρολογικά, αλλά κρατήστε αυτό, γιατί αυτές τις ημέρες, όχι μόνο σήμερα, μπορεί να προκύψουν και ραυνοβόλοι έρωτες. Αμέ, ασχέτως με το πόσο θα κρατήσουν, βέβαια, μπορεί να προκύψουν αυτοί οι έρωτες ή και ραυνοβόλοι, μπορεί να προκύψουν ξαφνικές επιθυμίες να αποκτήσουμε κάτι που θέλουμε ή να ενδιαφερθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό πάνω μας, στην εμφάνισή μας ή στο χώρο μας. Από την άλλη, όμως, τίποτα δεν αποκλεί και την τάση ρήξης ή χωρισμών ή καυγάδων και γενικότερα πρόοπτων μέσα στην ημέρα μας, κυρίως όμως για τα μεταβλητά ζώδια, που σημαίνει για τους διδύμους, για τους παρθένους, τους τοξότες και τους ιχθύες, ειδικά όσους έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ ακούμε και Εσπρέσο, θα ήθελα ένα παρακαλώ πολύ, εδώ στον Easy.

0: Vaya con Dios, what's a human? Εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 5. Μετράμε αντίστροφα, ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης, ενώ χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, να ξέρετε, οπότε σας περιμένουμε και όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Θα τα πούμε εκεί, 3η 21 Ιουλίου λοιπόν στις 7.30 στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Τώρα πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Ροξέτ και Kylie Minogue εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε.
3: Όχι,
2: κάτι με την ουρά.
3: Το γάιδαρο, μωρέ.
2: Ναι, με το γάιδαρο.
3: Ποια ουρά, τα δόντια. Καμιάνου του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Ποια ουρά.
2: Τώρα τι με κράσεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
3: Το άλλο,
2: και φταίω εγώ.
3: Πάγει σε όλα όμως.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Kylie Minogue λίγο πριν από τις 3. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στον Easy 97,2, που έχουμε και το Pay Your Bills Easy με τον Easy, το μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος σας πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Ελευθερία σήμερα το πρωί ήταν τυχερή, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά της στον αέρα, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε τον Ένφια, αξίας 88 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς δικούς σας, συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.900 ευρώ. Μπείτε λοιπόν στο soundees.gr / easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε συντονισμένοι φυσικά καθημερινά στο Easy Breakfast και στο Easy 97,2. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο ξανά στην παρέα σας με Queen, Charlie Puth και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience, Power by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
10: Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
12: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου και εργάζεται, συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν το 2010, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της στην Ελλάδα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Στάση εργασίας αύριο από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας για τους δημόσιους υπαλλήλους και την τριτοβάθμια ομοσπονδία της ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια με πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Έτοιμα για την ακύρωση του πλητηρίου θεσπίσματος επέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της Εργοσέ Χρήστου Βίνη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο κράτος, μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα, συγκεκριμένα το 44,8% από την εργασία των μισθωτών, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν απαντά στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Ρόμπι Ουίλιαμς, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λουξεμβούργο, ανέβασε στη σκηνή την 13χρονη κόρη του και τραγούδησαν μαζί την μεγάλη του επιτυχία Angels.
14: Easy Sports.
15: Ο Έλληνας κολυμβητής Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο. Ακόμη μια σπουδαία διεθνή διάκριση για την Θεοδόρα Πασχαλίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τζούντο Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Athens Open τουρνουά στις 7.30 το απόγευμα και αντίπαλός της θα είναι η Πολίνα Κουντερμέτοβα.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: νούμερο 2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Σταύρο, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Δημήτρη αλλά και στη Χριστιάνα που επικοινώνησαν μαζί μου. Χρόνια πολλά να πω σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Όλγα που γιόρταζε το Σάββατο. Δεν ήμασταν εδώ για να ευχηθούμε. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Τις φωτογραφίες σας, αν είστε κάπου ωραία και απολαμβάνετε έτσι τις διακοπές σας, τυχερή. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Queen, You Don't Fool Me, να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 στο Easy 97,2.

Η Kim Guay. Είναι μεσημέρι Δευτέρας και κάντε το λίγο εικόνα, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Το μπάρι σας καλεί και η Aegean σας

πετάει απευθείας από την Αθήνα εκεί στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε λίγο να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοιμάστε βαλίτσα και φύγατε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App για το μπάρι και καλά να περάσετε.

Cooper, I Drive All Night, αφιερωμένο σε όλους όσοι είχαν μποτιλιαριστεί χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας. Το μποτιλιάρισμα χθες το βράδυ, από νωρίς το απόγευμα βασικά, ήταν το κάτι άλλο. Οπότε ελπίζω να μην οδηγούσατε όλη νύχτα, να φτάσατε κάποια στιγμή στα σπίτια σας μετά από τις παραλίες ή το Σαββατοκυριακό σας. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί η ταινία Michael, η βιογραφική ταινία Michael που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, ξεπέρασε το ορόσημο του $1 δισεκατομμυρίου στο παγκόσμιο box office και σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής. Πραγματικά ιστορικό ρεκόρ. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο μέσα στη χρονιά μετά το Super Mario Galaxy, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την πρώτη ταινία στην ιστορία της Lionsgate που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων. Και είναι συγκινητικό πραγματικά να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, και νέους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, να ενώνονται για να ζήσουν αυτή την ταινία αλλά και τη χαρά που έχει προσφέρει στους θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη ο Michael Jackson. Εμείς τώρα πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι, Next Summer, Damiana David, εδώ στο Easy 97,2.

0: Michael Jackson, Give In To Me. Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μέρα αφιερωμένη στη γεύση αλλά και στη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία αυτή, 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για τον Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill, Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Πάμε για λίγες διαφημίσεις τώρα, μη μου φύγετε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν popular opinion, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: καλεσμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App και μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όλες από την αγαπημένη Κύθνο, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Αλεξανδρούπολη, όπου και αν είστε, όχι μόνο τώρα που είναι καλοκαίρι, γενικά με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα του Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Καλησπέρα στη Νίκη, καλησπέρα και στο Μάρκο που επικοινώνησαν μαζί μου. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ γιατί σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή.
7: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμή. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
22: Easy News.
23: Με την Κατερίνα Καρσιωτή, για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο με το οποίο και διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τελετής της υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Μιλώντας για τη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μάρφιν στις 5 Μαΐου του 2010, υπενθυμίζεται, προχωρήσαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ και την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Στο επίκεντρο μάλιστα των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα στο μεταξύ για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως και τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις, να σημειωθεί, θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Το Ιράν δηλώνει ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ αποτελεί να επηρεάσει και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
22: Easy Sports.
23: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι πιο έτοιμος από ποτέ να αφήσει το Βέλγιο και την Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρμουντ, με την οποία και φέρεται να έχει συμφωνήσει για 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας.
22: Easy Weather.
23: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα Χανιά της Κρήτης και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ πολύ σύντομα θα είμαι μαζί σας σε λίγες ημέρες. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 6981-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Είμαστε παντού εν ολίγης. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στη Μαρία και στο Χρήστο που επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, και είναι αλήθεια, τίποτα δεν μας σταματά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και συντονισμένοι πάντα εδώ στο Easy

Two Princes. Είναι καλοκαίρι και έχουμε Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Θα ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, ενώ παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας και φαγητό με θέα την Καλντέρα στη μικρή θύρα Winery. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Όχι, πείτε μου. Θέλω να ακούτε καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ βασικό. Θα μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy 972 και θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ηφαίστειο και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη

Silence, εδώ στο Easy. Τώρα, αυτό θα το πω δυνατά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από τη Σεπτόνα, η οποία Σεπτόνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν και τις αισθήσεις μας και μετατρέπουν και το καθημερινό μας μπάνιο σε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, έχω διαγωνισμό για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, ο διαγωνισμός τρέχει στο Viber, οπότε γράφετε τη λέξη Σεπτόνα. Άφηνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας απαραίτητος, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft.

0: Andrew Donald και Michelle. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεροαπόγευμα βασικά Δευτέρας. Στον Easy 97,2 και είμαστε εμείς που περιμένουμε και μετά με αντίστροφα για την καλοκαιρινή μας άδεια και είστε κι εσείς που εντάξει, είστε οι πιο τυχεροί θα έλεγα της υπόθεσης που απολαμβάνετε ήδη τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σταύρο, σε σένα αναφέρομαι, μιας και μου στείλες το μήνυμά σου και μου στέλνεις και ωραίες φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεσαι. Σε κάθε περίπτωση είναι καλοκαίρι και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28,70 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση αλλά και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets λοιπόν και κερδίζεις καλοκαίρι, είναι απλά τα πράγματα. Πάμε τώρα σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε πόλεις στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Υπενδύμηση της εύκολης ερώτησης νότου.
3: Της πιάς? Πες μου πια να... Πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο?
2: Κατάλαβες, γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
13: Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Impossible, Daniel Mayweather. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Έτσι για να υπενθυμίσω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Είμαστε λίγο πριν από τις 5, θα φύγω σιγά σιγά. Για 3 ώρες κάναμε παρέα και σήμερα εδώ στο Easy 97,2. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι ξανά στις 2, οπότε σας περιμένω εδώ. Μην φύγετε όμως, να μείνετε στο Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια υπέροχη νέα εβδομάδα. Φιλιά πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12:05 και στις 4:00 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρισιωτή,
18: Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το τμήμα επειγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης με κρούσματα σαρμονέλας. Όπως και έγινε γνωστό, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και να παραμείνουν για νοσηλεία στην παθολογική κλινική και στην βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Θέματα του πρωτογενού τομέα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του αυθόδου πυρετού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, με κτηνοτρόφους της Λέσβου. Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο είναι υπαρξιακού χαρακτήρα, παρομοιάζοντας την κατάσταση στο νησί με εκείνη που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της Κεντρικής Ελλάδας εξαιτίας της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σε στάσεις εργασίες από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη της βάρδιας προχωρούν αύριο Τρίτη 14 του μήνα οι νοσοκομεία και οι γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να κινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθενται από σήμερα στο gov.gr wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή μαζί με τα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα που ήδη παρέχει η ψηφιακή θηρίδα του δημοσίου. Υπογραμμίζεται ότι η νέα λειτουργία αφορά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ δεν περιλαμβάνει τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια τα οποία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο σήμερα Δευτέρα, καθώς οι νέες αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, το Brent έφτασε τα 78,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4% στα 74,26 δολάρια το βαρέλι.
19: Easy Sports.
18: Η Φενερμπάχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με τον Αμερικανό Γκάρτ, που είναι και κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου, να αποχωρεί από την ΕΦΕΣ για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου.
19: Easy Weather.
18: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στο Easy, είναι Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Κάνατε μπανάκια γιατί είχε και πάρα πολύ ζέστη. Εγώ ήμουνα στα Χανιά της Κρήτης για ένα γάμο και όσοι έχετε βρεθεί στην Κρήτη για γάμο, νομίζω ότι καταλαβαίνετε την κατάστασή μου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, στο 6981-972-972 και αφού θα πάρετε το κινητό στα χέρια, κρατήστε το γιατί σε λίγο σας κάνω δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2 και έρχονται αμέσως τώρα οι Όπους και το Life is Life.

Depends Mode, Enjoy the Silence στον Easy 94,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και πάμε στα του Μουντιάλ. Έχει μπει στην τελική του ευθεία και πλέον βρισκόμαστε στα ημιτελικά. Αύριο έρχεται ένας πολύ δύσκολος και εντυπωσιακός, μάλλον, αγώνας. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στον Ντάλλας και οι δύο ομάδες θεωρούνται φαβοροί από την αρχή του Μουντιάλ. Ενώ την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου η Αγγλία κοντράρεται με την Αργεντινή στην Ατλάντα, με έπαθλο φυσικά μία θέση στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρζεϊ. Και τώρα, για όσους τους αρέσουν όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι το Αγγλία-Αργεντινή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και η κόντρα ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 1966, κορυφώθηκε το 1986 όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε εκείνο το περίφημο χέρι του Θεού αλλά και το θρυλικό γκολ του αιώνα απέναντι στους Άγγλους. Οπότε η μάχη συνεχίζεται την Τετάρτη με την Αγγλία και την Αργεντινή. Εγώ επίσημα πλέον υποστηρίζω την Αργεντινή, απλά και μόνο για να σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Λιονέλ Μέση. Συνεχίζουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. James Blunt, You're Beautiful, στον Easy 97.

Sarah Jane Morris, I'm Missing You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 5 και ήρθε η ώρα να πάμε διακοπές. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας και αυτός ο λόγος είναι το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μην το σκέφτεστε, μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας, Golden Star Ferries. Για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και συνεχίζω τώρα με τον Benson Boone και αυτό είναι το Beautiful Things.

0: Ήταν ο Elton John. I'm still standing στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και όπως έχουμε ξαναπεί, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Θέλω να ετοιμαστείτε γιατί δεν αργεί και πολύ για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Μιλάμε για μια βραδιά αξέχαστη, την οποία θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Σκιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το συζητώ, θα κάνετε μια βόλτα από εκεί και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τους αγαπημένους Berlin στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
17: τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Απόγευμα Δευτέρας, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9. Και τώρα που έχουν ξεκινήσει οι πρώτες άδειες του καλοκαιριού, θέλω να σας πω ότι αν αναζητάτε μια διαφορετική εμπειρία στη Σαντορίνη, τότε αξίζει να κοιτάξετε και λίγο πιο πέρα από αυτήν. Και τι εννοώ? Στη Θηρασιά, το μικρό νησί ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη, μπορείτε να ανακαλύψετε την Μικρά Θήρα, το πρώτο εινοποιείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα ξεχωριστό εινοτουριστικό βίωμα με ξεναγήσεις, premium γευσιγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Μην το χάσετε. Μικρά Θήρα, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμα τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες. Την ίδια ώρα, μάλιστα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις δύο εμπριστικές επιθέσεις και ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ξεκίνησε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με επίδικο την κούρσα διαδοχής στο κόμμα, αλλά και τον οδικό χάρτη για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Παρόντα είναι τα περισσότερα κορυφαία στελέχη όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή της υπέβαλε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, όπως επίσης και ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε φυλακή τριών ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος και προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρυνεί σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της πόλης τον έκρινε ένοχο, σύμφωνα με πληροφορίες, για εμπρησμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται, υπενθυμίζεται, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα στο μεταξύ για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως και τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΔΕ. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις, να υπενθυμίσουμε, θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.
22: Easy Sports.
21: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη Βουλά ο Βίκτορ Κριστιανσεν, ως δανεικός από την Λέστερ, καθώς πέρασε και με επιτυχία τα ιατρικά του τεστ και υπέγραψε και το συμβόλαιό του με το Τριφύλλι για τη νέα σεζόν.
22: Easy Weather.
21: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9. Είναι Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Ελπίζω να περάσατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να κάνατε και τις βουτιές σας. Εγώ θα είμαι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες για να σας χαρίσω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σε λίγο παίζουμε και με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μείνετε μαζί μου για να είστε οι σημερινοί νικητές. Πάμε και στις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο θα απολαύσουμε τους ABBA, τον The Weeknd, τους Savage Garden, τον Bryan Adams και θα ξεκινήσουμε με την Madonna, η οποία βρέθηκε και στην κορυφή του Billboard 200, χαρίζοντάς της το 10ο άλμπουμ της στην κορυφή του αμερικάνικου chart με το ολοκένουργιο της άλμπουμ. Εμείς θα πάμε λίγο πιο πίσω στην εποχή των 80s και αυτό είναι το Like a Prayer.

Brian Adams και το Please Forgive Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έφτασε η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Όμως πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι αν είστε φανατικοί πίτσα lovers και cheese lovers, θέλω να ετοιμαστείτε για τις νέες γεύσεις οι οποίες μας πηγαίνουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι οι νέες πίτσες Bianca της πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Caesars και Bianca Καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al Forno. Πάντα ζούμε μεγάλες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με την Pizza Fan και με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή με μεγάλη παρέα. Πάμε στο παιχνίδι μας. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Σήμερα λέω να παίξουμε με λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Την απάντησή σας στο Viber του Easy και καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Συνεχίζω τώρα με Backstreet Boys και αυτό είναι το I Want It That Way στον Easy 97,2.

30 λεπτά μετά από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και για ετοιμαστείτε για διακοπές, γιατί ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης με ένα ακόμα μοναδικό Easy Summer Experience. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την καλντέρα στη Μικρά Θύρα Winery. Τι γίνεται όμως, ακούτε καθημερινά Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ηφαίστειο. Θέλω να μπείτε και να το γράψετε για να ισχύει η συμμετοχή σας. Και το ταξίδι φυσικά ξεκινά με τη Seajets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Μπείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας γιατί μιλάμε για ένα φανταστικό τετραήμερο ταξίδι. Πάμε να συνεχίσουμε με τον David Asher και αυτό είναι το Black.

0: Είναι πολύ αγαπημένο. Άμπα και μάμα μία στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και εσείς άραγε πού μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, γιατί όλοι μας αλλού ψάχνουμε τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάμε για τα αθλητικά. Τώρα όμως θα τα βρούμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyoutloud.gr. Από τη ΔΕΗ μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο δεν σας το έχω πει ακόμα, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε από κοντά. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr, δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον βασιλιά της pop, Michael Jackson, και ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε.
3: Όχι,
2: κάτι με την ουρά.
3: Το γάιδαρο, μωρέ.
2: Ναι, με το γάιδαρο.
3: Γάιδαρο. Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Ποια ουρά.
2: Τώρα τι με κράζεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
3: Το άλλο.
2: Και αυτό εγώ.
3: Πάει σε όλα όμως.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
4: Green.
20: με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν η Two Face You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και από αύριο μπορείτε να έχετε ένα πρόβλημα λιγότερο. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς, όπως ακριβώς έκανε σήμερα το πρωί με την Ελευθερία που ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay your bills της πλήρωσε τον έμφυα αξίας 88 ευρώ. Και σίγουρα σήμερα η Ελευθερία έχει ένα πρόβλημα λιγότερο. Μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μην χάνετε χρόνο, Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούση. της. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
14: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
15: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
14: Δεν έχουμε λεφτά.
15: Δεν έχουμε αμάξι.
14: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
15: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
13: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν και επιστροφή 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, αφού η Τεχεράν ισχυρίστηκε ότι είχε κλείσει τα στενά. Ο Τραμπ, στο μεταξύ, δήλωσε μέσα από το Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ενώ την ίδια ώρα επανέλαβε ότι τα στενά είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Στον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην εποχή Δούρου Παπαπολέκη συνέταξαν σήμερα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την αποχώρηση και των τελευταίων στελεχών από τις τάξεις των προεδρικών. Η νέα ηγετική ομάδα μάλιστα πρόκειται να συγκαλέσει και νέα κεντρική επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας και την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος. Για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεγανοπέδιο με το οποίο και διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης, στο μεταξύ, ενέταξε και τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται έργα που παρέμειναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πρόοδο των εργασιών για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς και για το flyover της Θεσσαλονίκης. Η οικονομική πίεση και η ανασφάλεια που προκαλεί ακρίβεια τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύονται σε βασικούς ρυθμιστές της πορείας του τουρισμού, επηρεάζοντας άμεσα τις καταναλωτικές συμπεριφορές και τις επιλογές των προορισμών. Όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς, η απτή αποτύπωση αυτής της οικονομικής αναπροσαρμογής καταγράφεται στην μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, η οποία και την τελευταία 20ετία έχει μειωθεί κατά 50%. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι Λέσβου, όπου κάηκαν χόρτα και μπάλες από άχυρο. Για την κατάσβεσή της, μάλιστα, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
19: Easy Sports.
20: Η Φενερμπάχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με τον Αμερικανό Γκάρντ, που είναι και κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου, να αποχωρεί από την Εφές Ανατολού για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβιτσίους.
19: Easy Weather.
20: Ο καιρός για σήμερα, Δευτέρα στην Αττική, χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ εδώ στον Easy 97,2. Είναι Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι περάσατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Έχω και αρκετά μηνύματα από ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή διακοπές σε διάφορα νησιά του Αιγαίου αλλά και από το εξωτερικό. Θα ζήλευα υπό κανονικές συνθήκες, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο το πέρασα στην Κρήτη για έναν γάμο, οπότε είστε τυχεροί. Πάω κατευθείαν στις αγαπημένες μας επιτυχίες. Να σας πω όμως πριν από αυτό ότι έχω σε λίγο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια για πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Οι επιτυχίες που λέγαμε ξεκινάνε αμέσως τώρα και αυτή είναι η Maggie Riley με το Every Time We Touch.

Ήταν η Irene Cara. What a feeling στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να περάσω σε ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή. Έχει να κάνει με την απαγόρευση των social media. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει νέα μέτρα για την

Ήταν ο Lionel Richie, Hello στον Easy 97,2. Ανήκει στο δεύτερο solo album του με τίτλο Can't Slow Down του 1983 και θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι έφτασε το νούμερο 1 σε 3 μουσικά charts του Billboard. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Άλκιστη του Ερφερπίδη. Μιλάμε για τη νέα παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά που έρχεται 17 και 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρωταγωνιστούν Ρο Μπέζου, Γιάννης Νιάρος, Κώστας Νικούλη, Θοδώρα Τζίμου και ένας εξαιρετικός θείασος ηθοποιών. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, μου στέλνετε τώρα Άλκιστη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Είναι φοβερή εμπειρία μόνο να βρίσκεσαι στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, πόσο μάλλον να παρακολουθείς αυτή την υπέροχη παράσταση. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες Empire of the Sun και We Are the People στο Easy 97,2.

0: Η Diana Ross και το Upside Down στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα που οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και ο υδράργυρος ανεβαίνει, ας τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν σου παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με μόνο δύο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Μη χάνεις χρόνο, ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο Sting και η Coldplay στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει, και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Η Coldplay και το A Sky Full of Stars λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και εσείς θέλετε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Αν η απάντηση είναι ναι, που είμαι σίγουρος ότι είναι ναι, τότε μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy 97,2 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής για το Pay Your Bill στο μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2. Θέλω να μείνετε και συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μες στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-6842-220, βγαίνετε στον αέρα και έτσι απλά ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν τον λογαριασμό, όπως ακριβώς έγινε σήμερα το πρωί με την Ελευθερία που ήταν συντονισμένη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε τον έμφυα αξίας 88 ευρώ. Με αυτά τα 88 ευρώ έχουμε φτάσει τις 33.900 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Θα πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να πάρουμε και μια γεύση από το τι γίνεται στο Pay Your Bills καθημερινά στο Easy Breakfast και επιστρέφω με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2.
1: Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
18: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε Βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο Gatwick κατόπιν ερυθρής αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν το 2010. Συγκεκριμένη 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπου θα ξεκινήσει και η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Στο Παρίσι πραγματοποιείται σήμερα η σύνοδος των 37 χωρών που συμμετέχουν στον συνασπισμό στήριξης της Ουκρανίας επίτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την Ελλάδα μάλιστα εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και συμμετέχει στις εργασίες της συνάντησης μαζί με δεκάδες Ευρωπαίους και μη ηγέτες. Τους βανδαλισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Βις Βολουδάκη καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Ειδικότερα η ίδια μίλησε για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ενώ από το βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής γύρω από την οικογενειακή κατοικία της, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα. Μία σημειωμένη διεύθυνση, η οποία και αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης, βρίσκεται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των ερευνών των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αναλύουν για ποιον λόγο ήταν σημειωμένη συγκεκριμένη διεύθυνση και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Την ίδια ώρα, μάλιστα, κοντά στην ταυτοποίηση ακόμα 3 ατόμων για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αρχές, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτοργού πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν την Κυριακή, χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Easy Sports.
19: Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες και σε ανάρτηση που έκανε στα social media έδειξε ότι μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.
1: Easy weather.
19: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα βρίσκεται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Πολύ πολύ καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Και εντάξει, οι Δευτέρες θέλουν λίγο σπρόξιμο παραπάνω. Έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και έχω και πολύ ωραία θέματα για να συζητήσουμε και αυτήν την ώρα. Μείνετε στην παρέα μου. Επίσης, θέλω να στείλω πολλά φιλιά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Έχω και αρκετά μηνύματα από το εξωτερικό σήμερα. Μου φαίνεται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο φύγατε πάρα πολύ για το εξωτερικό και πολύ καλά κάνατε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα απολαύσουμε Lady Gaga και Bradley Cooper, Anastasia, Mary J. Blige.

είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν ξέρω αν το είδατε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά μια πολύ ξεχωριστή στιγμή χάρισαν οι θαυμαστές του Pitbull στο Hyde Park του Λονδίνου, όπου περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι εμφανίστηκαν ντυμένοι όπως ακριβώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης, δηλαδή με λευκό πουκάμισο, μαύρη γραβάτα, γυαλιά ηλίου και φαλακρή περούκα. Συνολικά ήταν 22.141 οι συμμετοχές και κατέρρυψαν το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων που φορούσαν φαλακρές περούκες. Το πιο αστείο βέβαια της βραδιάς ήταν ότι ακόμα και ο ίδιος ο Pitbull φόρεσε φαλακρή περούκα ώστε να πληρεί τους κανονισμούς και να συμμετέχει επίσημα στο ρεκόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα χιλιάδων Pitbull να κατακλείζουν το πάρκο έκανε το γύρο του κόσμου και μετέτρεψε τη συναυλία σε μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές στιγμές της χρονιάς. Εντάξει, πολύ χιούμορ και πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ τώρα με Mary J. Blige εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε

στα 30 λεπτά μετά από τις 8. Αυτή ήταν η Τότο και το αγαπημένο Αφρικά. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, και παράλληλα σας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Για να πάρετε όμως μέρος στον διαγωνισμό, θέλω να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr καθετός Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ηφαίστειο. Και το ταξίδι, μην ξεχνάτε ότι ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Σλιμάν με το Mon Amour. Τώρα η Αναστέιζια και το Left Outside Alone.

0: Lady Gaga και ο Bradley Cooper. Shallow στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω μπροστά μου ένα άρθρο που λέει για τα καλύτερα νησιά, τα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για το 2026 και τρία ελληνικά νησιά βρέθηκαν σε αυτή τη λίστα. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 200.000 ταξιδιώτες, οι οποίοι αξιολόγησαν προορισμούς με βάση τις παραλίες, τη φυσική ομορφιά, τις δραστηριότητες, το φαγητό αλλά και τη φιλοξενία. Την καλύτερη θέση τώρα από τα ελληνικά νησιά κατέκτησε η Μήλος που βρέθηκε στην 20η θέση, ενώ ακολούθησαν η Κρήτη στην 22η. Και η Πάρος στην 24η και κάπως ρηγμένους μας βρίσκω εμάς εδώ στην Ελλάδα σε αυτήν τη λίστα. Τα τρία αυτά νησιά πάντως ξεχώρισαν για τα μοναδικά τοπία, τις όμορφες παραλίες και τις εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Koh Samui της Ταϊλάνδης, το οποίο τυχαίνει να το έχω ψάξει και είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν προορισμοί όπως οι Μαλδίβες, τα νησιά Καλαπάγκος, τον Μπαλί αλλά και οι Σεϊχέλες. Και ό,τι και να λένε οι λίστες, σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν υπάρχει. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο βασιλιάς της pop Michael Jackson στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Υπενθύμηση της εύκολης ερώτησης νότου.
3: Της πιάς. Πες μου πια να πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο.
2: Κατάλαβες γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: Με το Bleeding Love θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 9, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσω. Βέβαια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Και εσείς μην ξεχνάτε ότι ο πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, ένα όμορφο ήσυχο και όπως θέλετε εσείς, τέλος πάντων, βράδυ Δευτέρας, και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Λευκός καπνός βγήκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την έως πρώτη νοσοκομματική αντιπολίτευση να αναλαμβάνει και επίσημα τα ηνία του κόμματος. Εν μέσω μάλιστα αποχωρήσεων και έντονων αντεκλήσεων, το ανώτερο όργανο του κόμματος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην έως τώρα περιδίνησή του και τη συνέχιση της λειτουργίας του. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϊπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔ, αντιδρώντας την επιχειρούμενη όπως αναφέρει συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο μάλιστα των κινητοποιήσεων, η ΑΔΔ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Τους βανδαλισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια μίλησε για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Από το βιντεοληπτικό, μάλιστα, υλικό της περιοχής γύρω από την οικογενειακή της κατοικία, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικό πυρά στο Άργος και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά το βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος συγκλονίζει κάθε πολίτη. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθενται από σήμερα στο gov.gr wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή μαζί με τα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα που ήδη παρέχει η ψηφιακή θηρίδα του δημοσίου. Η νέα, μάλιστα, λειτουργία αφορά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ δεν περιλαμβάνει τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.
12: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με το δανό αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Λέστερ για ένα χρόνο.
12: Easy weather.
11: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by the Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με γεωμετρικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις Σπέτσες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα πόδια από την προπέλα διερχόμενου σκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους. Σε πανελλαδική πανδημόσιο υπαλληλική κινητοποίηση προχωρά την 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρει, σταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο μάλιστα των κινητοποίησεων, η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει και στάση εργασίας από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Λευκός καπνός βγήκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την έως πρώτη νοσοκομματική αντιπολίτευση να αναλαμβάνει τελικώς και επίσημα τα ηνία του κόμματος. Εν μέσω των αποχωρήσεων και έντονων αντεκλήσεων, το ανώτερο όργανο του κόμματος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην έως τώρα περιδίνησή του και την συνέχιση της λειτουργίας του. Σε βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο Γκάτουικ κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν το 2010. Συγκεκριμένη 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπου θα ξεκινήσει και διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα της έκδοσής της.
8: Easy Sports.
9: Η Φενερμπάχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με τον Αμερικανό Γκάρντ, που είναι και κάτοχος τουρκικού διαβατήριου, να αποχωρεί από την ΕΦΕΣ για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
8: Easy weather.
9: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, ενώ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Τη κοντή τη.
1: Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε.
2: Όχι,
1: κάτι με την ουρά.
2: Το γάιδαρο, μωρέ.
1: Ναι, με το γάιδαρο.
2: Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ποια ουρά.
1: Τώρα τι με κράζεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
2: Το άλλο.
1: Και φταίω εγώ.
2: Το άγγισε όλα όμως.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Να σημειωθεί ότι στη Γαλλική Πρωτεύουσα αναμένεται ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμού, καθώς την Τρίτη αύριο είναι και η ημέρα της Βαστήλης, που αποτελεί την εθνική εορτή της Γαλλίας. Σε Βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο Gatwick κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν το 2010. Συγκεκριμένη 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπου θα ξεκινήσει και διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα εκδοσής της. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Στο επίκεντρο μάλιστα των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνιση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις, υπενθυμίζεται, θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Κάγια Κάλας αναφέρθηκε σε εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της.
0: Easy Sports.
1: Η Φενερμπάχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν, με τον Αμερικανό Γκάρτ, που είναι κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου, να αποχωρεί από την ΕΦΕΣ για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Υπενδύμηση της εύκολης ερώτησης να του.
2: Τη πιάς. Πες μου πια να. Πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο.
1: Κατάλαβες, γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: τι να σας
2: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔ αντιδρώντας την επιχειρούμενη όπως αναφέρει συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο μάλιστα των κινητοποιήσεων η ΑΔΔ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου ενώ καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 στα προπήλαια. Λευκός καπνός βγήκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την έως και πρότινος εσωκομματική αντιπολίτευση να αναλαμβάνει και επίσημα τα ενία του κόμματος. Εν μέσω μάλιστα αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων στο ανώτερο όργανο του κόμματος, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην έως τώρα περιδίνησή του και την συνέχιση της λειτουργίας του. Τους βομβαρδισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Βυσβολουδάκη κατάδικασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Πιο συγκεκριμένα η διαμίλησε για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Από το βιντεοληπτικό μάλιστα υλικό της περιοχής γύρω από την οικογενειακή κατοικία της, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικά πυρά στο Άργος και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι ο θάνατός του, λίγες μέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη. Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο ακραίος καύσωνας του Ιουνίου. Πάνω από 9.000 από τα θύματα ήταν ηλικίες 65 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες και με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης και Εθνισιμότητας. Το ελληνικό διαβατήριο προσθέθηκε από χθες Δευτέρα στο gov.gr wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή μαζί με τα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα που ήδη παρέχει ψηφιακή θηρίδα του δημοσίου.
0: Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με τον δανό αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Λέστερ για ένα χρόνο.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Τη κοντή τη.
1: Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε. Κάτι με την ουρά.
2: Το γάιδαρο, μωρέ.
1: Ναι, με το γάιδαρο.
2: Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ποια ουρά.
1: Τώρα τι με κράσεις, ενώ εσύ θυμήθηκε το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
2: Το άλλο.
1: Και φταίω εγώ.
2: Το άγγισε όλα όμως.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Είστε εδώ, είμαστε λοιπόν και για σήμερα. Πιστοί στην ώρα μας, πιστοί στο ραντεβού μας. Μόλις ξεκινάμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να ανανεωθήκατε και να γεμίσατε μπαταρίες αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση, με νέο feeling. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο και όπως κάθε μέρα, ξεκινάμε την ενημερωτική μας εκπομπή όπου θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις ενότητες και τις στήλες μας, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο με την τελευταία μας ενότητα και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 14 του μήνα, 14 Ιουλίου και πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, όπου θα παρακολουθήσουμε και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίχθηκε για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε πρώτο μας θέμα να δούμε τις τοποθετήσεις του για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο με το οποίο και διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Μιλώντας για τη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει και τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία και όπως είπε, εξελίσσεται με ταχυρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού. Με συγχωρείτε, η μιλία του, η οποία και πραγματοποιήθηκε στον βοτανικό κήπο Διομίδους, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε και την εικόνα του βοτανικού κήπου με την καθημερινότητα στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Όπως είπε, η εικόνα που συναντά κανείς περνώντας από τον Σκαραμαγκά είναι εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος, ενώ χαρακτήρισε τα δύο ημιτελή τούνελ χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που εγκαταλείφθηκαν λόγω πλημελούς σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης. Ενέταξε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ακολούθως το ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται και έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, προανήκειλε να σας ενημερώσω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί και στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο και χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της πυρετικής Ελλάδας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόοδο των εργασιών για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς και στον flyover της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, αλλά και στην επέκταση του μετρό προς την Δυτική Αθήνα, την οποία και χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει το 2029 για την παράδοση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στην κυκλοφορία, καλώντας και την ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου διαγράμματος. Αυτά κάποια από τα σημεία των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και για κάποια επιπλέον έργα και μεγάλες υποδομές όπως τις χαρακτήρισε που τρέχουν στην χώρα αυτή τη στιγμή. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει από χθες τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συνάντηση συμμετέχουν και περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε και τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν και μια σύντομη συνομιλία. Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να σας μεταφέρω, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και τη διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ενώ στη Γαλλική Πρωτεύουσα αναμένεται και ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμούς, καθώς σήμερα Τρίτη είναι και η μέρα της Βαστήλης που αποτελεί την εθνική γιορτή της Γαλλίας, με τον πρόεδρο Μακρόν θέλοντας να τονίσει το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας. Αν έχει προκαλέσει και 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι και θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, να σταθούμε και σε αυτό, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα ανέφερε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους.

αν χρειαστεί. Ενώ το πρωί σήμερα της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει και την στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, όπου και θα τιμηθούν όλες τις σημαίες των συμμετεχόντων χωρών. Και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι, όπου στο αυριανό μας μαγαζίνο θα δούμε για το συγκεκριμένο θέμα και περισσότερα νεότερα και εξελίξεις. Πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να περάσουμε στο κόμμα της Ελλάς, όπου θέματα του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του αυθόδου σπυρετού βρέθηκαν στο επίκεντρο. Βρέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, με κτηνοτρόφους της Λέσβου, συνοδευόμενος μάλιστα από τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης Θωμά Μόσχο. Τα προβλήματα, είπε, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο είναι υπαρξιακού χαρακτήρα, παρομοιάζοντας μάλιστα και την κατάσταση στο νησί λόγω του αυθόδου σπυρετού με εκείνη που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της κεντρικής Ελλάδος. Τόνισε πως δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό που ορίζει η επιστήμη, αναφερόμενο στο ζήτημα του εμβολιασμού, και επίσης ενέκρινε το γεγονός ότι θανατώνονται ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα και διερωτήθηκε γιατί η χώρα μας διαφοροποιήθηκε από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την ευθύνη των αποζημιώσεων. Όπως υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, το κρίσιμο είναι να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Σημείωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του πυρήνα του προβλήματος, τον οποίο και συνέδεσε με το δημογραφικό. Ενώ από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν και την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει καθημερινά. Λένε, κάνουμε μνημόσυνο στο σπίτι μας, τονίζοντας ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και σοβαρές ελλείψεις κτηνιάτρων στην καθυστέρηση των αποζημιώσεων και στις κλήσεις που, όπως ανέφεραν, δέχτηκαν από την εισαγγελία για την συμμετοχή τους στις κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Αυτά, μεταξύ άλλων, από τη συνάντηση του Προέδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα με τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Στο μεταξύ, παραμένουμε στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι στη δημοσιότητα έδωσε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την σύνθεση του Εθνικού της Συμβουλίου, το οποίο και αποτελείται από 400 πλάσια ένα πρόσωπα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Στο μεταξύ, παραμένοντας στο ίδιο κλίμα, στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τα F-35 επικυβέρνησης Τσίπρα, απάντησε η Ελλάδα, σχολιάζοντας πως δυστυχώς ο Υπουργός Εξωτερικών στην απέλπιδα προσπάθειά του να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της. Να του θυμίσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία ήταν πράγματι συμπαραγωγός στο πρόγραμμα F-35 επικυβέρνησης Τσίπρα, ωστόσο εκδιώχθηκε από την συμπαραγωγή τον Ιούλιο του 2019. Εκδίωξη από το πρόγραμμα όμως, όπως και η προοπτική επιβολή κυρώσεων, είχαν ανοίξει από το Σεπτέμβριο του 2017, διαβεβαίωσε η Ελλάς, που αγόρισε τα S-400 με αποτέλεσμα σειρά μέτρων όπως η διακοπή εκπαίδευσης Τούρκων πιλότων στο F-35 και πολλά ακόμα. Την ίδια περίοδο υπενθύμησε η Ελλάς ότι η Ελλάδα συμφώνησε το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 σε Viper, καθιέρωσε στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ όπως και το σχήμα 3+1 που άρχισε και η κατασκευή ουσιαστικά ενός επόμενου προγράμματος. Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο, περιοδία του Oruç Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ακύρωση του αγωγού EastMed, πάγωμα της πόντισης ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο F-16 στην Τουρκία και πλέον κοντά στα F-35, αναφέρει χαρακτηριστικά από τη μεριά της Ελλάς. Και πάμε να προχωρήσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε αρκετά νεότερα και εξελίξεις. Νέα εποχή, να σας πω. Δούρου, Παπά, Πολάκη, και πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα μας. Στον οδικό τώρα χάρτη, ανασυγκρότηση να σας μεταφέρω του ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή Δούρου, Παπά και Πολάκη, συνέταξαν μόλις εχθές τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την αποχώρηση και των τελευταίων στελεχών από τις τάξεις των προεδρικών. Η νέα, μάλιστα, ηγετική ομάδα πρόκειται να συγκαλέσει και νέα κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δρομολογώντας και την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος. Την Τετάρτη πάντως αυτής της εβδομάδας ή την Πέμπτη, να υπογραμμίσω, θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει και νέο γραμματέα, ώστε να λυθεί τεχνικά και η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά και με το ζήτημα των εσωκομματικών του κόμματος. Και πάμε να αλλάξουμε τώρα στο μεταξύ. Για να μην το ξεχάσω, το είχα και σε πρώτο θέμα, να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι την παρέτησή του επίσης από την κοινοβουλευτική ομάδα και έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε και εχθές ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Με συγχωρείτε, συνεχίζονται οι παρετήσεις και
ουσιαστικά διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα και ένα νέο κόμμα, όπως βλέπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πολλά περισσότερα νεότερα. Για να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Σχοινά, απευθείας από το Συμβούλιο Γεωργίας, γιατί διαβεβαίωσε ότι... Καταρχάς, να σας πω ότι προσήλθε στο Συμβούλιο Γεωργίας που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες, με τρία βασικά μηνύματα, μάλιστα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, λέγοντας πως η μόνη μου έννοια είναι να ξεριζώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος. Σημαντική ενίσχυση ανέφερε και τόνισε ότι θα υπάρξει για τους Έλληνες αγρότες με πληρωμές 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στάθηκε και σε δύο ακόμα θετικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες γέες, αλλά και με κάποιες επιπλέον ελαφρύνσεις για τον γεωργικό και αγροτικό κόσμο, και ανέφερε ότι συνεχίζουμε τη δουλειά μας σε όλα τα μέτωπα του τομέα. Η μόνη μας έννοια είναι να ξεριζώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος, ανέφερε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο κύριος Σχοινάς για το αγροτικό ζήτημα. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ, έτρεξε και ο χρόνος μας, ολοκληρώνουμε τα πολιτικά μας θέματα, κάποιες από τις κέρδες και σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2, το καθημερινό μας μαγκαζίνο βεβαίως, και συνεχίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε πίσω για την αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα. Τα εσωτερικά θέματα παίρνουν την σκυτάλη.

Και προχωράμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα, στην αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νίζ 97,2. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, αφότου η εσωτερική επικαιρότητα, όπως σας είπα, παίρνει την σκητάλη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα εσωτερικά θέματα έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα, να δούμε τις εξελίξεις, τα νεότερα που έχουμε σε διάφορα θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα του Υπουργείου Οικονομικών που δεν προλάβαμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε στο πρώτο μας θέμα, για την πορεία λοιπόν των τιμών στα καύσιμα, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων που θα δούμε αναλυτικά και στα οικονομικά μας, αλλά και την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για τις προτάσεις εν όψη και της ΔΕΘ, μίλησε και αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναφερόμενος αρχικά στις εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι τιμές των καυσίμων επηρεάζονται από την χρηματιστηριακή λειτουργία της αγοράς. Όπως και είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και οι προτάσεις για τα καύσιμα. Ενώ ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στις ανατιμήσεις, επισημαίνοντας ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αντιδρά με τόση αμεσότητα σε μια σύνθετη κατάσταση, ενώ υπογράμμισε πως οι αγορές δεν λειτουργούν αυτοματοποιημένα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, να σας υπογραμμίσω για τα καύσιμα, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συνορμόδια Υπουργεία. Πηγές αναφέρουν ότι μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε και το χρονοδιάγραμμα. Αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, όπως επίσης και στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις προτάσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε τη δική του επίθεση προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την πρόταση περί 13ης σύνταξης. Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με συγχωρείτε, σε Βυσβολουδάκη, καταδικάζοντας τα περιστατικά βίας. Και πάμε να σταθούμε αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, όπου να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι τους βανδαλισμούς στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Βυσβολουδάκη καταδίκασε και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Ίδια μάλιστα μίλησε για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους που πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Αυτό το θέμα το παρακολουθήσαμε και στα δελτία ειδήσεων την χθεσινή μέρα από το βιντεοληπτικό υλικό τώρα της περιοχής, γύρω από την οικογενειακή δηλαδή κατοικία της κυρίας Βολουδάκη. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και τα ίχνη των δραστών που τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα απειλητικά συνθήματα. Η ίδια δηλώνει ότι άγνωστοι κουκουλοφόροι, αυτοί οι οποίοι δρούν μόνο στο σκοτάδι και μάλιστα κρύβουν και τα πρόσωπά τους, γιατί ξέρετε, αυτοί ξέρουν εμένα, με ξέρουν, ξέρουν πού θα χτυπήσουν, ξέρουν το πρόσωπό μου. Σύμφωνα λοιπόν με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 3 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να φτάνουν στο σπίτι στα Χανιά. Οι κουκουλοφόροι πήγαν μέχρι και την είσοδο της οικογενικής κατοικίας, αναφέρουν οι πηγές, δίπλα στο κουδούνι όπου έγραψαν και συνθήματα με αναφορές και στην υπόθεση και της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε πιο έντονο μάλιστα ύφος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Είναι άχρηστα υποκείμενα αποτυχημένοι στη ζωή τους που ψάχνουν να βρουν τι τους φταίει η κοινωνία. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης για το περιστατικό. Για το ίδιο θέμα λοιπόν τοποθετήθηκε και το ΚΚΕ. Με συγχωρείτε, έκανα ένα μεγάλο λάθος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγικό συμβάν, στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο, αυτά είναι τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, σας τα υπογραμμίζω, τα οποία μένουν να απαντηθούν καθώς συνεχίζεται η έρευνα γύρω από την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε και σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου αγοριού. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, πενθυμίζω, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύσσωμη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα και έχουν ήδη οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η κατηγορία στο μεταξύ εναντίον τους αναμένεται πλέον
μετά τον θάνατο του 20χρονου να αλλάξει και απόπειρα. Από απόπειρα ανθρωποκτονίας να αναβαθμιστεί δηλαδή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τοποθετήθηκε για το ζήτημα, τονίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά. Είπε χαρακτηριστικά ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Υπενθυμίζεται ότι η τραγική υπόθεση εκτελέχθηκε έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα μετά τις 2 τα ξημερώματα στις 8 Ιουλίου. Να υπενθυμίσω, η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο των αστυνομικών. Όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κατά διάρκεια του επεισοδίου 20χρονος δεν φέρεται να χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, όπως και ανέφερε και η κυρία Δημογλίδου για το θέμα. Πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή είναι ουσιαστικά η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί. Για το θέμα τοποθετήθηκε το ΚΚΕ, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του εργαζόμενου που υπέκυψε στα... Με συγχωρείτε. Αυτό είναι για το επόμενό μας θέμα. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ, που τοποθετήθηκε για το θάνατο του 20χρονου στο Άργο. Στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος και είχε τραυματιστεί, όπως είδαμε και υπενθυμίσαμε, σοβαρά από αστυνομικά πύρα στο Άργο και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι ο θάνατος του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πύρα στο Άργο συγκλονίζει κάθε πολίτη. Αναφερόμενος και στις δικαστικές εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, υπογραμμίζει πως η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια κακιά στιγμή. Κλείνοντας την ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως είδαμε και στην έναρξη του θέματος, διαφάνεια και απόδοση όλων των ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Να περάσουμε, να θυμίσω ότι ο εργαζόμενος από την φωτιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο υπέκυψε στα τραύματά του. Τα συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια για τους οικείους του εκφράζει το ΚΚΕ με επίσημη ανακοίνωσή του. Το κόμμα κάνει λόγο για εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου και καλεί σε ενίσχυση της πόλης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους της δουλειάς. Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Εκφράζει επίσης τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων και των συνδικάτων της περιοχής, τα οποία και προετοιμάζουν απεργιακές δράσεις με αφορμή το δυστύχημα. Καταλήγοντας, τονίζω ότι η προσπάθεια της ανθρώπινης ζωής πρέπει να τεθεί πάνω από τα επιχειρηματικά κέρδη, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Και να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, πάμε στην υπόθεση Μάρφιν, όπου η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης για την υπόθεση της Μάρφιν εκκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοσή της από την Βρετανία στην Ελλάδα. Η ίδια, μάλιστα, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια, μάλιστα, η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε μόνιμα στο Μπρέιτον της Βρετανίας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί σήμερα Τρίτη. Η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο Gatwick, πιο συγκεκριμένα κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές, κατηγορούμενη για τη συμμετοχή, όπως σας προανέφερα, στον εμπρισμό της Μάρφιν το 2010. Και μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε περισσότερα νεότερα και εξελίξεις στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσω ότι κοντά στη ταυτοποίηση ακόμα τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόκειται, μάλιστα, για τα άτομα που πήγαν πεζοί μέχρι τα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση
Ιωακίμοβιτς τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και μετά χάθηκαν προς το περιαστικό δάσος. Την ίδια ώρα εξετάζεται, μαθαίνουμε και το ενδεχόμενο να υπάρχει και πίσω από τις δύο αυτές εμπριστικές επιθέσεις και ένας ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα. Ενώ στις κατοίκων έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία βρέθηκε σε σημείωμα μία διεύθυνση όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Με τα έμπειρα τώρα στελέχη της Ελλάς να σας μεταφέρουν να αναλύουν για ποιον λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση. Ενημερώνω ότι σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως και τη λήξη της βάρδιας προχωρούν για σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να κινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Ενώ επίσης η πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα Τρίτη, η ΑΔΔ αντιδρώνοντας την επιχειρούμενη όπως αναφέρει συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η απόφαση ελήφθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Νομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου. Η ΑΔΔ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 σήμερα στα Προπύλαια. Αυτές ήταν λοιπόν κάποιες από τις ακέραιες και κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Παραμένουμε εδώ. Έχουμε σε αναμονή αρκετές ενότητες επικαιρότητας που θα παρακολουθήσουμε και τα επόμενα θέματά μας εδώ στον Ίζεν 97,2.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας λίγο πριν, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλες τις ενότητες, τις στήλες και τα θέματα της ειδησιογραφίας για την σημερινή μέρα. Επιστρέψαμε λοιπόν στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε τώρα και σε αμέσως επόμενη ενότητα. Οικονομική επικαιρότητα λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι παίρνει μόλις την σκυτάλη. Θα δούμε αναλυτικά οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τι έγινε λοιπόν στο οικονομικό σκηνικό της ημέρας αυτής. Οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τα οικονομικά θέματα της ημέρας, ξεκινώντας βεβαίως με τις τιμές του πετρελαίου που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως και για τον κόσμο και στις διεθνείς αγορές αλλά και στην δική μας ελληνική αγορά. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ότι οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο για την Δευτέρα, ενώ τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας κινήθηκαν και πτωτικά, καθώς οι νέες αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενίσχυσαν και τις ανησυχίες, όπως καταλαβαίνετε, των επενδυτών για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην Μέση Ανατολή. Το Brent, πιο συγκεκριμένα, το διεθνές σημείο αναφοράς για το άργο πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά 3,9%, φτάνοντας στα $78,96 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε μία άνοδο στο 4% στα $74,26 το βαρέλι. Μέχρι πρόσφατα, να θυμίσω, οι τιμές του πετρελαίου είχαν επιστρέψει και στα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, μετά την προσωρινή συμφωνία των δύο πλευρών. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν τις πρώτες ώρες της Δευτέρας εχθές, ως απάντηση στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε η Τεχεράνη εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμού. Σας μεταφέρω λίγο και το σκηνικό. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο. Το πλοίο μάλιστα τυλίχθηκε και στις Φλόγγες, να θυμίσω, ενώ ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται. Το Ιράν λοιπόν απάντησε με επιθέσεις εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, αυξάνοντας και τον φόβο για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης και ταυτοχρόνως για νέα κλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Και παραμένουμε στο ίδιο κλίμα να δούμε ουσιαστικά που κινήθηκαν και στην ελληνική αγορά οι τιμές του πετρελαίου. Καλοκαιρινές τώρα διακοπές σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις, όπως γνωρίζουμε, και οι πολίτες ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων που μέχρι στιγμής δεν την βλέπουμε. Η μείωση πάντως της δηληστηριακής τιμής θα επιφέρει μια πτώση κατά 0,10 ευρώ της τιμής της αμόλυβδης και κατά 0,05 ευρώ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, να υπενθυμίσω. Ωστόσο, η εξειδίκευση και το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όπως μας είχαν ενημερώσει και τα κυβερνητικά επιτελή.

του Οικονομικού Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως είχε αναφέρει και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, θα εξειδικευτούν. Έχει γίνει και η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Την Παρασκευή θα υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα. Διαβεβαίωση. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά ανακουφιστικών δράσεων, ευτυχώς για τους πολίτες, και ελπίζουμε να γίνουν και πράξη. Θα πούμε εμείς από τη μεριά μας. Πάντως, εχθές Δευτέρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,98 και του πετρελαίου κίνησης στο 1,84 ευρώ το λίτρο, που λογικά θα διατηρηθούν και για τη σημερινή ημέρα. Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις, αναφέρουν τα ρεπορτάζ, και αναζητούν και τα φθηνότερα πρατήρια. Με το εκ νέου, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα μας, κλείσιμο του ορμού, που συνεπάγεται σχεδόν με ολική παύση διέλευσης των δεξαμενόπλων, η χρηματιστριακή τιμή του πετρελαίου φλερτάρει με τα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζω ξανά, όπως είδαμε στο πρώτο μας θέμα, σημειώνοντας και μια νέα άνοδο, και οι αναλυτές βλέπουν και μια νέα περίοδο αβεβαιότητας για τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Και επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου, πάμε να δούμε και μια έρευνα που μιλάει για το υψηλό κόστος. Μιλάει ουσιαστικά για το υψηλό κόστος το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί και έναν πολύ σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης νέων δεδομένων και στον κλάδο του τουρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η οικονομική λοιπόν πίεση και η ανασφάλεια που προκαλεί η ακρίβεια τόσο στην εγχώρια αγορά τη δική μας όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύονται σε βασικούς ρυθμιστές της πορείας του τουρισμού, να σας μεταφέρω, επηρεάζοντας και άμεσα τις καταναλωτικές συμπεριφορές και τις επιλογές των προορισμών. Με βάση λοιπόν και τα πρόσφατα στοιχεία και με βάση και τους ειδικούς, το αυξημένο κόστος διαβίωσης στρέφει ένα σημαντικό μέρος των ταξιδιωτών σε οικονομικότερες λύσεις, ενώ παράλληλα επιφέρει και αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των διακοπών. Η απτή λοιπόν αποτύπωση αυτής της οικονομικής προσαρμογής καταγράφεται στην μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, η οποία την τελευταία, τώρα προσέξτε, 20 ετία έχει μειωθεί κατά 50%. Ενώ το 2005 η μέση παραμονή ξεπερνούσε τις 10 μέρες, πλέον έχει περιοριστεί στις 5,6 μέρες συγκεκριμένα, καθώς οι επισκέπτες επιλέγουν λιγότερες διανυκτερεύσεις για να ανταποκριθούν και στα έξοδα. Όπως επισημάνθηκε και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η διάρκεια παραμονής δεν είναι μειούμενη τα τελευταία 20 χρόνια, όπως σας σημείωσα λίγο παραπάνω, φτάνοντας πλέον το 50% αυτό που ήταν δύο δεκαετίες πριν. Με βάση αυτή την ανάλυση, η απλή καταγραφή των ροών κρίνεται ως παραπλανητική, καθώς όταν οι επισκέπτες πραγματοποιούν και τις μισές διανυκτερεύσεις, το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, παραμένει στάσιμο, ακόμα και αν οι αφίξεις εμφανίζονται διπλάσιες. Παράλληλα, η ανάγκη των καταναλωτών να προσαρμοστούν στα τρέχοντα οικονομικά τους δεδομένα έχει παγιώσει και το καθεστώς των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, ενώ οι ταξιδιώτες αποφεύγουν και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το αυξημένο κόστος ζωής. Αυτά μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την έρευνα και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και το Ινστιτούτο, όπως σας είπα, Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για τον κλάδο του τουρισμού, αλλά και για τον υψηλό, για το υψηλό κόστος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που αποτελεί και τον σημαντικό ρυθμιστή ή αλλιώς τον παράγοντα διαμόρφωσης και αυτών των νέων δεδομένων και αυτής της νέας χαρτογράφησης που αφορά και το κλάδο του τουρισμού. Στο μεταξύ, να θυμίσω, αν και δεν ξεχνιέτε, μια τέτοια είδηση, γιατί το περιμέναμε. Προφανώς αναφέρομαι στις θερινές εκτόσεις που άνοιξαν αυλαία μόλις εχθές Δευτέρα 13 του μήνα, με την αγορά να ελπίζει μάλιστα και σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι επιπτώσεις στη μίζω θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις, στο μεταξύ, έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών πριν την επίσημη αυλαία που άνοιξαν θερινές εκτόσεις την χθεσινή μέρα. Σε πολλές κατηγορίες ουσιαστικά προϊόντων ανακαλύπτουμε μειώσεις τιμών και εκτόσεις, όπως είναι η ένδυση, όπως είναι η υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν και τις καλύτερες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν και την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά για την πρώτη Κυριακή, δηλαδή για την Κυριακή που μας έρχεται μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα. Και βεβαίως, καθότι πλησιάζουμε, θα το υπενθυμίσουμε ξανά, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία η Κυριακή, μιας και η πλειοψηφία δεν δουλεύει τη συγκεκριμένη ημέρα, να βγούμε έξω και να κάνουμε τις αγορές μας με τις απαραίτητες εκπτώσεις.
Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την ατζέντα των πληρωμών που ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα μέχρι και τις 17 Ιουλίου. Το χρηματικό ποσό άνω των 53 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την Δευτέρα, ξεκίνησε χθες έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Από τον ΙΕΦΚΑ τώρα, από χθες Δευτέρα μέχρι και τις 17 την Παρασκευή, θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους στη συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, ενώ στις 14 Ιουλίου σήμερα θα καταβληθούν και τα ποσά σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Όσον αφορά τη ΔΥΠΑ, θα γίνουν οι εξής καταβολές τώρα: 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτή και η ατζέντα πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ από χθες ξεκίνησε Δευτέρα, επαναλαμβάνω ξανά, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τώρα, είχα ένα θέμα που ήθελα να δούμε αναλυτικά. Για δώστε μου, πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ενεργοποιούνται και τα νέα μέτρα, όπως ξέρουμε, για τη ρύθμιση οφειλών, και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Σε εφαρμογή, λοιπόν, τίθενται και τα νέα εργαλεία, υπενθυμίζω και ενημερώνω, για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ αλλά και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και τις 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα, μάλιστα, για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως και τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΔΕ. Παράλληλα, από τις 26 Ιουλίου θα τεθεί και σε εφαρμογή ο διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως και ξέρουμε, που επιτρέπει και την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, και κάτι ακόμα, από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί και το νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τα νέα μέτρα που ενεργοποιούνται για τη ρύθμιση οφειλών, και βεβαίως επανέλθουμε ξανά μέσα στην εβδομάδα σε αυτό το θέμα για να δούμε και κάποια επιμέρους νεότερα και εξελίξεις και επιμέρους σημεία ουσιαστικά που θέλουμε να ξέρουμε. Θα το υπενθυμίσουμε ξανά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις κέρυες οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται η διεθνή επικαιρότητα να πάρει το σκητάλι. Σε πολύ λίγο εδώ παραμένουμε στον Ιζεν 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή που είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2.

Και πάμε λοιπόν να περάσουμε ευθύς αμέσως τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην τέταρτη κατά σειρά, στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει μόλις την σκυτάλη. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις καιρίες και πιο σημαντικές ειδήσεις απευθείας από τον κόσμο, εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2, το οποίο και συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και τα βλέπουμε αναλυτικά όλα και μαζί. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας της σημερινής. Ξεκινώντας βεβαίως με το πρώτο μας θέμα, όπου στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν, να υπενθυμίσω, έχει συγκάλεσε από χθες τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνάντηση, μάλιστα, συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Γάλλος, μάλιστα, πρόεδρος υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν και μια σύντομη συνομιλία. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επανέλαβε, με συγχωρείτε, τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους για την διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Στη γαλλική τώρα πρωτεύουσα αναμένεται ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμούς, καθώς συνεχίζεται η Συμμαχία των Προθήμων μέχρι και σήμερα Τρίτη, όπου είναι και η μέρα της Βαστήλης, να υπενθυμίσω, που αποτελεί και την εθνική γιορτή της Γαλλίας, με τον πρόεδρο Μακρόν να τονίζει και το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Θυμίζω ότι έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι και θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το την παραμονή της Εθνικής Γιορτής της 14ης Ιουλίου, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους, ακόμα και αν χρειαστεί. Παράλληλα, τονίζεται ότι η σημερινή μέρα αναμένεται να κλείσει με το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Την αυριανή μέρα θα δούμε και τις επιπλέον εξελίξεις και νεότερα που θα έχουμε από την Συμμαχία των Προθήμων, καθώς ξεκίνησε χθες Δευτέρα, αλλά ολοκληρώνεται τη σημερινή μέρα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Πάμε να προχωρήσουμε στον Ερντογάν, όπου η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία και φιλοξενήθηκε, υπενθυμίζουμε, στην Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, αποτέλεσε και το βασικό θέμα των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Τεγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναλυτικότερα, αναφερόμενο στην Σύνοδο Κορυφής, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία την ολοκλήρωσε με επιτυχία, επισημένοντας τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Ο Τούρκος Πρόεδρος στάθηκε και στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα περιθώριο για αστοχίες, ενώ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Άγκυρας για την κατανόησή τους. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Σύνοδος ανέδειξε και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και στην διοργάνωση του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας. Να σημειώσουμε ότι η Τουρκία από την πλευρά της, με τις στρατιωτικές δυνατότητες, τη στρατηγική θέση, τη διπλωματική εμπειρία και την αμυντική βιομηχανική ικανότητά της, βρίσκεται και στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης ως ένας από τους χειρότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ, όπως και επισημαίνεται. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπου μόλις χθες Δευτέρα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν και επιστροφή 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, αφού η Τεχεράν ισχυρίστηκε ότι είχε κλείσει και τα στενά. Ο Τραμπ, μάλιστα, δήλωσε μέσα από το Truth Social ότι η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Την ίδια ώρα επανέλαβε ότι τα στενά είναι και θα παραμείνουν, με συγχωρείτε, ανοιχτά. Στο μεταξύ, τονίζεται ότι όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι από εδώ και στο εξής γνωστές ως φύλακας των στενών του Ορμούζ, αλλά ως τέτοιες και για λόγους δικαιοσύνης αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά, αμέσως. Τώρα, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, να υπενθυμίσουμε το θέμα, έπληξαν ένα υποβρύχιο και μία εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν την Κυριακή, χρησιμοποιώντας και ντρόνους επιθέσεις μονής κατεύθυνσης, όπως ανακοίνωσε και το δικτύριο εχθές των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι και αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας σημειώνεται στη τόνισε η CENTCOM. Μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτησή της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι το Ιράν δηλώνει ότι συνεχίζει τις συνομιλίες του με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούς απειλεί να επηρεάσει και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος μάλιστα του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε μόλις εχθές Δευτέρα ότι ο ρόλος των διαμεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή μιας κλιμάκωσης των εντάσεων. Και τώρα προσπάθειες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν και κατηγορίες και προχωρούν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Λοιπόν, και να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το αγροτικό ζήτημα και να παρακολουθήσουμε και τι ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Συμβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Ένωσης ενέκρινε μόλις εχθές οριστικά κανονισμό που εισάγει στοχευμένα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι και πλήττονται από την απότομη άνοδο των τιμών των λιπασμάτων και άλλων ισρώων εξαιτίας της πρόσφατης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ένα θέμα που το παρακολουθούμε ιδιαίτερος, μάλλον το βλέπουμε να βρίσκεται ιδιαίτερος σε πρώτο πλάνο και σε προηγούμενους μήνες και σε προηγούμενες μέρες. Τώρα, αφορμή για αυτήν την έγκριση, στάθηκε και η de facto διακοπή λειτουργίας του στενού του Ορμούς, που πυροδότησε και αλυσιδωτές αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, φυσικού αερίου αλλά και λιπασμάτων, καθώς τα λιπάσματα αποτελούν ένα από τα υψηλότερα κόστη ισρώων για τους παραγωγούς. Οι Βρυξέλλες, μάλιστα, από τη μεριά τους προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί την ποιότητα. Απειλεί τις αποδόσεις των καλλιεργειών, ενδεχομένως και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το τι προβλέπει τώρα ο κανονισμός, να σας πω ότι τροποποιεί δύο βασικά κείμενα της κοινής αγροτικής πολιτικής, τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια και τον οριζόντιο κανονισμό, και κινείται σε τρεις άξονες. Εισάγεται καταρχάς ένα νέο είδος παρέμβασης για έκτακτη και προσωρινή στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεύτερον, δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων. Και τρίτον, παρέχεται και στα κράτη-μέλη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις κατανομές των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος του 2027. Αυτά λοιπόν προβλέπει ο κανονισμός που ενέκρινε μόλις εχθές το Συμβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο μεταξύ, θέλω να υπενθυμίσω ότι την ανάθεση καθηκόντων των ειδικού εκπροσώπου για την Κύπρο στο εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλ Φίτο ανακοίνωσε την Δευτέρα εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια κίνηση που αναδεικνύει και την επιδίωξη των Βρυξελών να ενισχύσουν το ρόλο τους στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Συνεχίζουμε στη Γαλλία και σε ένα θέμα που αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις από την μεριά της Ρωσίας κατά 10 ευρωπαϊκών χωρών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Τώρα, η χώρα της Γαλλίας αναμένεται να καλέσει το Ρώσο πρέσβη, αναφέρει το ρεπορτάζ, στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες, μετά τις καταγγελίες για κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και η Γαλλία. Ο Υπουργός των Μεταξύ Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζανουέλ Μπαρό, δήλωσε χθες ότι το Παρίσι θα προχωρήσει σε επίσημη καταδίκη μιας ευρείας εκστρατείας, όπως την αποκάλεσε, κυβερνοεπιθέσεων, η οποία σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχει στοχοποιήσει τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την εξέλιξη του θέματος, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ουσιαστικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να δούμε τον απολογισμό στο σημείο αυτό των νεκρών από το διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα, όπου ο αριθμός των θυμάτων που έπληξε την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, να θυμίσω, συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς ο επίσημος απολογισμός, ο χθεσινός, ανέρχεται πλέον σε 4.490 νεκρούς. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε μετάβλητο στους 16.740.
Συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν εχθές, όπου ενεργοποιήθηκαν και οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση την ώρα που η ένταση στον Περσικό κόλπο κλιμακώνεται μετά τις νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. Να υπογραμμίσω με το Υπουργείο Εσωτερικών του Κρατηδίου να εκδίδει και ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιότερο ασφαλές σημείο, όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση. Αναφορικά τώρα, με τον καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη, περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο ακραίος αυτός καύσωνας του Ιουνίου που παρακολουθήσαμε καθημερινά. Πάνω από 9.000 από τα θύματα ήταν ηλικίες 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης και Εθνισιμότητας Euromomo. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας ενότητα, την συγκεκριμένη ενότητα των διεθνών ειδήσεων που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο πόστο μας, στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται κανονικά, άλλωστε είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Εμείς είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο Next Summer από Νταμιάνο Ντέιβιντ, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στην πέμπτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω στη συχνότητά μας και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και εμείς θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για την σημερινή μέρα. Όπως πάντα και καθιερωμένα, ξεκινάμε με τα αθλητικά μας, τα οποία πρωταγωνίστησαν και έτρεξαν σήμερα. Και περνάμε να δούμε αναλυτικά και την θεματολογία μας, ξεκινώντας βεβαίως από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε ένα νέο ολόφρεσκο, θέλω να σας πω, παίκτης του Τριφυλιού και με την Βούλα. Είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ως δανεικός από την Λέστερ, καθώς πέρασε και με επιτυχία τα ιατρικά του τεστ και υπέγραψε και το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν προέρχεται και από σοβαρό τραυματισμό, να υπενθυμίσω γι' αυτό. Μετά τα ιατρικά τεστ που έκανε στην Ιταλία, πέρασε και ένα νέο εκτεταμένο έλεγχο από τον Παναθηναϊκό για να μην υπάρχει ρίσκο με την κατάστασή του. Ο 23χρονος αριστερός μπακ θα πρέπει να λογίζεται παίκτης του Παναθηναϊκού για να κάνει και ντουέτο με τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της πράσινης άμυνας και απομένει μόνο η ανακοίνωση του δανεισμού του από την Λέστερ, που πιθανότητα μπορεί να γίνει και μέσα στην ημέρα. Στο συμβόλαιό του, να υπογραμμίσω, θα υπάρξει και μία οψιόν αγοράς, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, για τα επόμενα 4 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, αν καταφέρει να αγωνιστεί σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει, να θυμίσω, και με την περίπτωση του Ζαρουρί. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, λοιπόν, ήταν και ο πρώτος στόχος του Τζέικοπ Νίστρουπ και οι πράσινοι έκαναν και πράξη αυτή την επιτυχία του προπονητή. Τους, αφού ο Δανός ολοκλήρωσε και με επιτυχία τα εξονυχιστικά ιατρικά τεστ, όπως σας προανέφερα. Έχει μάλιστα φορές και 18 φορές την φανέλα της εθνικής του ομάδας, ενώ έχει κάνει και καλές σεζόν στην Κομπεχάγη και στην Πολώνια. Παράλληλα, έχει και μια γεμάτη σεζόν με 30 μάτς στην Premier League με την Leicester, ενώ την περσινή σεζόν οι τραυματισμοί δυστυχώς δεν τον άφησαν να παίξει σε περισσότερα από 6 συνολικά μάτς στην ομάδα του στην Leicester. Πολύ καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Βίκτορ Κρίστιανσεν, στη νέα του ομάδα. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και στην χώρα, εδώ σε μας, τα δικά μας ουσιαστικά αθλητικά δεδομένα, και του ευχόμαστε όλα τα καλά για την επόμενη σεζόν. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο μπασκετικό τώρα ζήτημα, γιατί και εκεί έχουμε έτσι εξελίξεις και νεότερη. Φενερμπάχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με τον Αμερικανό Γκάρντ, που είναι και κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου, να αποχωρεί τελικώς από την ΕΦΕΣ και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Σέιν Λάρκιν μεγαλούργησε για 8 ολόκληρα χρόνια με τη φανέλα της ΕΦΕΣ Ανατολού, κατακτώντας 2 EuroLeague, 3 πρωταθλήματα Τουρκίας, 4 κύπελα Προέδρου και 1 κύπελο Τουρκίας, ενώ η νέα σεζόν θα τον βρει στη Φενερμπάχτσε, όπως και έγινε γνωστό, η οποία και έψαχνε μια ποιοτική, θα σας πω, λύση στην περιφέρεια. Σε ατομικό πάντως επίπεδο, να θυμίσω, ο Σέιν Λάρκιν συμπεριλήφθηκε στους κορυφαίους παίκτες των 25 χρόνων της EuroLeague, ενώ τη σεζόν 2020-2021 επιλέχθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα και την περίοδο 2021-2022 στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Να σημειωθεί επίσης ότι ο πολύπειρος Αμερικανός Γκάρντ αγωνίστηκε και με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket του 2025. Μία φανταστική πορεία να ευχηθούμε και στον Λάρκιν, στη νέα του ομάδα στη Φενερμπάχτσε, που όπως φαίνεται επιθυμούσε και εκείνος αλλά και εκείνοι να τον ενσωματώσουν στο ρόστερ τους. Στο μεταξύ, επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στα ελληνικά και στο τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την επέκταση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη μέχρι και το 2028, παρακαλώ. Ο 29χρονος Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε στους πράσινους την περασμένη σεζόν από την Καλαμάτα. Θυμίζω και μέτρησε και 7 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ το νέο του συμβόλαιο είναι με αρκετά αυξημένες οικονομικές απολαβές, όπως βλέπουμε στα ρεπορτάζ.
Παρακολουθήσαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου ανακοινώνει την επέκταση, καλωσορίζει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος θα φοράει για φέτος και μέχρι και το καλοκαίρι του 28, όπως σας είπα, τα πράσινα. Ο Κότσαρης, να θυμίσω ότι αποτελεί και γέννημα θρέμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Έχει ένα λόγο εντός αγωγικών παραπάνω. Λοιπόν, επέστρεψε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2025, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε και 7 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Επιστρέφουμε στα μπασκετικά μας, γιατί κάποιος είναι έτοιμος να αφήσει το μαγικό κόσμο του NBA και να ακολουθήσει μία άλλη πρόταση. Πιο κοντά από ποτέ λοιπόν στην επιστροφή του στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με την Ζαλγκίρις, αναφέρουν οι πληροφορίες, όπως υποστηρίζει και ένα λιθουανικό δημοσίευμα που παρακολουθούσαμε. Ο Γιώνας έχει δώσει τα χέρια με την Ζαλγκίρις για ένα συμβόλαιο 2 ετών, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη ανακοίνωση των Λιθουανών. Υπενθυμίζεται Οι Denver Nuggets αποδεσμεύσαν τον Λιθουανό σέντερ στις 7 Ιουλίου, την περασμένη μάλιστα σεζόν, η οποία ήταν και η 14η του στο NBA. Ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε κατά μέσο όρο σε 13 λεπτά ένα παιχνίδι, μετρώντας 8,4 πόντους, 4,9 rebound και τέλος 1,1 assist, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ο 33χρονος ψηλός βρέθηκε στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, αλλά τότε οι Nuggets δεν τον είχαν αφήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Λογικά έγινε πραγματικότητα αυτή η επιθυμία του, γιατί μάλλον είναι και δική του επιθυμία να αφήσει το μαγικό κόσμο του NBA και να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά, και φανταζόμαι ότι από την επόμενη μέρα ίσως έχουμε και τις επίσημες και με τη βούλα δηλαδή ανακοινώσεις. Πάμε να προχωρήσουμε, με συγχωρείτε, στο Φακούντο Πελίστρι στο μεταξύ, γιατί με ένα νέο πρόσωπο πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Δευτέρα χθες, με το Φακούντο δηλαδή Πελίστρι, ο οποίος συμμετείχε και για πρώτη φορά φέτος σε προπόνηση της ομάδας. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ ολοκλήρωσε και τις διακοπές του έπειτα από τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και επέστρεψε κανονικότατα στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, με τον Φακούντο Πελίστρι να ακολουθεί και μέρος της προπόνησης. Όσοι τώρα αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Grasshoppers ακολούθησαν και ένα πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και στη συνέχεια δούλεψαν και με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταβίβαση και πολλά ακόμα, ενώ ακολούθησαν και πολλά παιχνίδια ένας εναντίον ενός, όπου το βάρος έπεσε και στις προσωπικές μονομαχίες, να μεταφέρω την εικόνα, στις αντιδράσεις αλλά και στα τελειώματα των φάσεων. Τώρα η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη στις 4:30 το απόγευμα. Θέλω να παρακολουθήσουμε και ένα δημοσίευμα που δεν είναι επίσημο, αλλά μάλλον θα γίνει, και αφορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος μάλλον είναι πιο έτοιμος από ποτέ να αφήσει το Βέλγιο και την Γκένκ και να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρμουντ, αναφέρει το ρεπορτάζ, με την οποία και φέρεται να έχει συμφωνήσει για 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Βεβαίως, να σημειώσω ότι περιμένουμε όλα τα επίσημα, τίποτα ακόμα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Βέβαια, τα σενάρια δείχνουν ότι πλησιάζει πάρα πολύ κοντά. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας μέσο επιθετικός μάλιστα προέρχεται από μια πολύ εντυπωσιακή χρονιά. Χρησιμοποίησα και έναν πλεόνασμα, όπως καταλαβαίνετε, με την Γκένκ, με την οποία και σημείωσε και 3 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ σε 49 αγώνες. Τα όργια, όπως την τοποθετούμε τη λέξη εντός αγωγικών, τα όργια του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν πέρασαν λοιπόν απαρατήρητα, όπως καταλαβαίνετε, από τους ανθρώπους της Ντόρμουντ, οι οποίοι και τον προορίζουν για αντικαταστάτη του Γιούλιαν Μπραντ. Η ομάδα λοιπόν του Νίκου Κόβατς παρακολουθεί το νεαρό άσο εδώ και πολλούς μήνες. Οι Βεστφαλοί είχαν μάλιστα προσωρινά αποσύρει και το ενδιαφέρον τους, κυρίως λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων της Γκένκ, η οποία ζητούσε και 35 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να έχει αλλάξει και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων βρίσκονται και σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα μάλιστα με το Sky Germany, η διοίκηση της Ντόρμουντ τα έχει βρει ουσιαστικά με την Γκένκ, και τις επόμενες ημέρες ο Καρέτσας θα ταξιδέψει και στην Βεστφαλία
για να περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει αυτό το νέο του συμβόλαιο με την Borussia. Είμαστε πολύ συντονισμένοι, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και ίσως αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε πολλά ακόμα να δούμε, δεν ξέρω γιατί έτρεξε ο χρόνος ή ασχοληθήκαμε με αυτά τα δημοσιεύματα λίγο πιο εκτενέστερα, ουσιαστικά στην συγκεκριμένη φάση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τα αθλητικά μας, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, κάποια έτσι από τα κέρια ζητήματα που μας απασχόλησαν τη συγκεκριμένη μέρα και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τρίτη 14 του μήνα, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτήν την προτελευταία στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη για ακόμα λίγο. Παραμένει άλλη μία ενότητα, είναι σε αναμονή, η τελευταία και η ενότητα αυτή που αλλάζει με κλίμα και διάθεση από την ειδησιογραφή. Θα περάσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στα απολευτικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού για να κλείσουμε όπως καθημερινά με τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε πίσω με την τελευταία μας ενότητα. Εδώ στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους και σε όλες, να πω ξανά. Εμείς για την ώρα αυτή αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, είναι η στιγμή μας και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα. Θέλω να ξεκινήσω από το Attica Roots Festival και να κάνω μεγάλο reminder, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη από τις 25 Ιουνίου και μέχρι τις 25 Ιουλίου συνεχίζεται κανονικά. Είναι αυτή η ζωντανή σχέση, όπως λέμε, με την παράδοση στην οποία και επενδύει η Περιφέρεια Αττικής με το Attica Roots Festival, που διαθέτει ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Μία γιορτή, θα πω, που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Δεν θα σας αποκαλύψω πάρα πολλά, αλλά θα σας πω ξανά ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά είναι εξαιρετικά πληθωρικό και πλούσιο, αλλά και εξαιρετικά ξεχωριστό, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες να συμμετέχουν με την είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, να είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς το www.attikaroots.gr για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και να σταμπάρετε αυτή την εκδήλωση, αυτή την μπάντα, αυτή τη συναυλία που σας ενδιαφέρει και να την απολαύσετε στον αγαπημένο σας αρχαιολογικό χώρο. Στο μεταξύ, αυτό το καλοκαίρι, το Java Comedy Club στα Κάτω Πετράλων φέρνει διεθνή αέρα στην πόλη με δύο super hot αγγλόφωνες παραστάσεις stand-up comedy που δεν θα χάσουν οι φαν του είδους. Χάρη λοιπόν στο The Hub Events, η Alkminis 5 μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για πολύ γέλιο, για πολύ χιούμορ χωρίς σύνορα, ιδανικό τόσο για εμάς όσο και για τους foreign φίλους μας, οπότε για τους λάτρεις του stand-up comedy ξέρετε ποιος είναι ο απόλυτος σταθμός. Πάμε να περάσουμε τώρα στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο ταξιδεύει στην Βόρεια Εύβοια, με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους, για πέμπτη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά. Το Μέγαρο Μουσικής φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια με ένα εμπλουτισμένο έτσι και πολύ πολυδιάστατο από ποτέ πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων με συναυλίες, φεστιβάλ αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως σας είπα, απλώνονται από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβριο σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη και Λίμνη Ευβοίας, θαυματουργά και πανέμορφα χωριά να σημειώσω. Μία θαυμάσια λοιπόν ευκαιρία για επισκέπτες από άλλες περιοχές να συνδυάσουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσουν την αυθεντική ομορφιά των χωριών της Βόρειας Εύβοιας. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο θεάματος που εστιάσαμε για σήμερα. Για την ώρα θα ανανεώσω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά. 97,2 μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Υπενθύμηση τη εύκολη ερώτηση να του.
2: Τη πια. Πε μου, πια να. Πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο.
1: Κατάλαβες, γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.